Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όμως η Ματίνα Κανελοπούλου το βρήκε. Της λέω, ξέρεις τι είναι αυτό που ακούμε? Μου λέει, σίγουρα είναι από ελληνική ταινία. Και ναι, είναι από ελληνική ταινία. Είναι από το «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι». Είναι μια σύνθεση του Μίμη Πλέσσα. Σκεφτόμουν χθες ότι έπρεπε να ακούσουμε κάτι από Μίμη Πλέσσα. Σαν σήμερα γεννήθηκε, 12 Οκτωβρίου του 1924. Έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια, από το 2024. Και είναι τόσα τα τραγούδια που έχει γράψει αυτός ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης. Πάνω από 3.320 τραγούδια. Τραγούδια με τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Τραγούδια που ήταν το soundtrack της ζωής μας. Αλλά και πάρα πολλές συνθέσεις για ταινίες. Πάνω από 100 ταινίες. Περισσότερες της Pinos Film. Δεκάδες θεατρικά έργα. Και είπα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι», ένα μουσικό θέμα από την θρυλική αυτή ταινία. Καλημέρα! Σας πήρα έτσι απότομα. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, είναι 12 Οκτωβρίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου, όπως ακούσατε, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Πάμε να δούμε και τι λέει ο καιρός για σήμερα. Βροχερός σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Πιο αναλυτικά σε περιοχές κεντρικής Μακεδονίας, ανατολικής Μακεδονίας, Θράκη, νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς σε τμήματα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα και της υπόλοιπης χώρας, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας, θερμοκρασία εκεί μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Έχουμε και εδώ πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές όμως και παροδικούς όμβρους. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 25-26 βαθμούς. Αύριο, μεθαύριο στην Αττική από ό,τι βλέπω σίγουρα θα βρέξει και πω από ό,τι βλέπω την Τετάρτη η μέγιστη θα είναι στους 19 βαθμούς. Νομίζω ότι το φθινόπωρο τελικά θα έρθει και θα μείνει και θα πάει γρήγορα και ολοταχώς προς το χειμώνα. Πάντως σήμερα, όπως είπα και πριν, στους 26 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 βαθμούς. Αύριο η μέγιστη στους 24, με βροχές και αύριο και μεθαύριο στην Αττική. Από Πέμπτη αλλάζει λίγο ο καιρός, ενώ θα φεύγουν οι βροχές, αλλά θα έχουμε και την Πέμπτη χαμηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Στο ημερολόγιο της ημέρας, για να μην ξεχνιόμαστε, σαν σήμερα γεννιέται ο Φρανκ Άλαμο ή αλλιώς ο Jean-François Grandin, 12 Οκτωβρίου 1941, έχει φύγει από τη ζωή του 2012. Ήταν ένας δημοφιλής Γάλλος τραγουδιστής, ο οποίος μεσουρανούσε στη δεκαετία του 60 κατά τη διάρκεια του μουσικού κινήματος το θα ακούσουμε κάτι από τον Φρανκ Άλαμο, την διασκευή στο Happy Together στα γαλλικά.

υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα, έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε αρκετά μηνύματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στα social media, να τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω και γελάω, γιατί το 1969 ένας DJ σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Detroit έλαβε ένα τηλεφώνημα που του έλεγε ότι αν παίξεις, λέει, το τραγούδι Strawberry Fields Forever ανάποδα. Πολύ της μόδας αυτά τα ανάποδα στη δεκαετία του 70 και τέλη δεκαετίας 60. Θα ακούσεις, λέει, τον Τζον Λένον να λέει τα λόγια «Έθαψα τον Πολ». Και αυτό ξεκίνησε μια παγκόσμια φήμη που ισχύει μέχρι σήμερα, ένας μύθος ότι ο Πολ Μακάρνι είναι νεκρός στην ουσία και αυτός που είναι στη θέση του είναι σωσίας του. Τέλος πάντων, μιλώντας για τους Beatles, 1965 σαν σήμερα ξεκινούν τις ηχογραφήσεις του έκτου άλμπουμ τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι το Rubber Soul που θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου του 1965, από αυτό το άλμπουμ, τον Norwegian Wood.

0: ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Αυτό που ακούμε είναι το μουσικό θέμα από Γοργόνες και Μάγκες, αυτή η εμβληματική ταινία και αυτό σύνθεση του Μίμη Πλέσσα. Οι Γοργόνες και Μάγκες, έβλεπα τις προάλλες αυτή η ταινία και σκεφτόμουν εκεί που είχαν τα χορευτικά και σε το χορεύουν, που έχουν όλες οι ταινίες δεκαετίας εκείνης. Οι χορεύτρες λοιπόν, έβλεπα, είχαν κανονικά σώματα, ενώ δεν ήταν όλα ίδια. Είχαν μέση, γοκούς, διαφορετικό ύψος, διαφορετικό βάρος, διάφορα μεγέθη, διάφορα σχήματα. Δηλαδή όπως είμαστε όλοι μας, γιατί πλέον βλέπεις musical και όλοι οι χορευτές είναι πανομοιότυποι στα σώματά τους. Μια κοψιά, λες και τους έχουν βγάλει από καλούπι, ενώ εκεί ήταν φυσικά τα πράγματα. Και φυσικά από το Γοργόνες και Μάγκες, εκεί πέρα, αυτό που μας έχει μείνει είναι το Καμαρούλα μια σταλιά που ακουγόταν με την ερμηνεία του Γιάννη Κουλόπουλου, το οποίο ήταν η σύνθεση του Μίμη Πλέσσα και στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και μιλώντας για στίχους, είναι αυτό το μικρό γκάλο που κάνω για αυτό το τραγούδι, το Καμαρούλα μια σταλιά, που το ξέρουν όλοι πλέον, μικροί, μεγάλοι, αλλά νομίζω ότι μας έρχεται ο σοκ, τουλάχιστον στους περισσότερους, ότι η στίχη δεν είναι αυτή που θυμόμαστε. Θα πω άλλη μια φορά και θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς θυμάστε έτσι το τραγούδι. Καμαρούλα μια σταλιά 2x3, και εδώ είναι που αλλάζει, τουλάχιστον στο μυαλό μου ήταν διαφορετικά. Κόχη και λατρεία. Κόχη. Η Ματίνα εδώ πέρα μου έλεγε ότι εκείνη το έλεγε πόθη. Εγώ έλεγα όχι. Αλλά τέλος πάντων είναι κόχη το κανονικό. Και συνεχίζω. Τείχος και φιλιά. Όχι δίχως, που φανταζόμαστε, λέγαμε όλοι, τουλάχιστον περισσότεροι, με ένα μικρό γκάλο που έχω κάνει, εμείς αλλιώς τα λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων, τώρα που έχουν δημοσιευτεί οι στίχοι στο ίντερνετ, κόχη και λατρεία, τείχος και φιλιά. Για πείτε μου, εσείς πώς το λέγατε? Εμείς πάντως το κόχη και το τείχος δεν το λέγαμε. Σουζάν Καμπριέλο, ζαβέ πάλι καφκά.

και από το ημερολόγιο της ημέρας στις γεννήσεις σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1935 γεννιέται και ο Ιταλός τενόρος της όπερας, ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Είχε ονομαστεί ο βασιλιάς, λέει, των υψηλών ντο, λόγω της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας, της καθαρότητας και της τονικής ακρίβειας, τους υψηλότερους φθόγκους της έκτασής του. Λουτσιάνο Παβαρότη γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου 1935, έφυγε από τη ζωή το 2007, παγκοσμίου φήμης. Είχε κάνει και τους τρεις τενόρους μαζί με τον Πλάθεντο Ντομίνγκο και τον Χωσέ Καρέρας. Βέβαια, παρά τη λαμπερή και τεράστια καριέρα του, η ζωή του είχε σημαδευτεί και από μεγάλα σκάνδαλα και έντονες αντιπαραθέσεις, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτά σήμερα. Θα ακούσουμε μια καταπληκτική ερμηνεία του Παβαρότη μαζί με τον James Brown στο It's a Man's World.

Επιστρέψουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με κάτι ακόμα από Μίμη Πλέσσα. Θα μπορούσαμε να μην παίξουμε κάτι και από Τζένι Βάνου, γιατί ο Μίμης Πλέσσας είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε, καθιέρωσε και την καθοδήγησε στα πρώτα της βήματα, την βοήθησε να αλλάξει και το όνομά της, την ξεχώριζε πάντα ως μία από τις πιο κορυφαίες και πιο ιδιαίτερες φωνές. Μην μου πεις τίποτα, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μίμης Πλέσσας για την Τζένι Βάνου, με σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη και με τη συμμετοχή τότε το 1960 του τρίο Μπελκάντο. Το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και μπήκαμε ισχύως και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σιλιάνα Μαστάθη, Ματίνα Καναλοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας τα μέσα για να επικοινωνήσουμε, που είναι το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

αυτή είναι η Excess. Σήμερα 1987 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Kick, που ήταν το πιο πετυχημένο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. 6 φορές πλατινένιο από αυτό το άλμπουμ. Ακούμε το Never Tears Apart και άλλα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1971 αρχίζει, λέει, από την Ιενέδη μετάδοση του σύριαλ του Νίκου Φόσκολου «Ο Άγνωστος Πόλεμος», το σύριαλ που έβλεπαν 8 στους 10 τηλεθεατές. 1810 γιορτάζεται για πρώτη φορά το Oktoberfest. 1895 εγκαινιάζεται ο Μουτζούρης, το θρυλικό τρενάκι. 1933 το νησί Αλκατράζ μετατρέπεται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Και το 1998 το Κογκρέσο περνά στην Αμερική το ψηφιακό νόμο της χιλιετίας για τα πνευματικά δικαιώματα, που προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία και καταδικάζει την παράνομη παραγωγή στο διαδίκτυο. Και σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί το 12ο άλμπουμ των Hall & Oates. Darryl Hall, Don Oates, περιλαμβάνει και αυτό εδώ το τραγούδι.

Από το ημερολόγιο της ημέρας διάβασα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Δεν το διάβασα ακριβώς, έψαξα να το βρω, γιατί δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά στο διαδίκτυο. Ένα φεστιβάλ που έγινε σαν σήμερα παλιότερα, το 1987, στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ σημαντικό φεστιβάλ, αλλά δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στοιχεία στο ίντερνετ για αυτό το φεστιβάλ. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ξεκίνησε σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1987, διήρκεσε μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Λεγόταν Εκόραμα. Ήταν μια διεθνή έκθεση μουσικού, οπτικοακουστικού και hi-fi εξοπλισμού. Ήταν μια εκδήλωση που είχε συνέδρια, είχε παρουσιάσει νέων προϊόντων, είχε βραβεία από δισκογραφικές εταιρείες, αλλά είχε και γνωστούς διεθνείς καλλιτέχνες της εποχής. Και όταν λέμε διεθνείς καλλιτέχνες της εποχής, εννοούμε καλλιτέχνες που μεσουρανούσαν το 1987 και είχαν έρθει τότε στη Θεσσαλονίκη, όπως ο Ρικ Άσλεϊ, ο Νικ Κέιμαν, η Ρέιντιο Ράμα, Ντόνι Όσμοντ, η Φράι Χάιτ, η Σινίτα. Πολύ γνωστά ονόματα της εποχής, και μάλιστα ήταν και στα πάνω τους το 87, δεν είχε περάσει ακόμα η μπογιά τους που λένε τώρα, να πεις ότι είχαν έρθει μετά. Ήταν πάνω στο πικ της καριέρας τους που είχαν έρθει, είχαν δώσει συνεντεύξεις, είχαν κάνει κάποια live, νομίζω ήταν playback, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, είχαν έρθει στο Εκόραμα στη Θεσσαλονίκη, και πουθενά στο διαδίκτυο, δηλαδή πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ, με πολύ τύχη ίσως μπορέσεις να βρεις τις ημερομηνίες διεξαγωγής που έγινε το Εκόραμα, από δημοσιεύματα που υπάρχουν στην εποχή εκείνη. Και σαν σήμερα, ας περάσουμε στα άλλα τα μουσικά, 1974 η Ντέμπι Χάρη και η παρέα της παίζουν για πρώτη φορά συναυλία στο CBGB, που είναι ένα ιστορικό μουσικό κλαμπ στη Νέα Υόρκη, ως Blondie. Η έρευνα λέει για το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από τις φωνές των οδηγών φορτηγών, οι οποίοι φώναζαν στην Ντέμπι Χάρη «Hey Blondie!»

0: σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγία από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντιλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθη και εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κόσμος 93,6.

Και αφού έχουμε ημερολόγιο της ημέρας και έχουμε και γενέθλια, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο Λούκα Καρμπόνι, μια και μας αγαπάει πολύ, ενώ την Ελλάδα αγαπάει πολύ, έχει έρθει πολλές φορές στη χώρα μας, τουλάχιστον δεκαετία του 90, γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1962, ένας σημαντικός εκπρόσωπος της ιταλικής σύγχρονης pop-rock σκηνής, για αυτό το μελαγχολικό ύφος. Είχε έρθει λοιπόν στη δεκαετία, ναι, ήταν 1995-96, τότε που ακουγόταν και το Φαρφαλίνα και το Μάρε Μάρε και τον ακούγαμε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα εδώ στη χώρα μας. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Όπως ακούσατε, ο καιρός βροχερός και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, και θα πέσει η θερμοκρασία σήμερα. Εντάξει, θα ανέβει μέχρι 25-26 βαθμούς. Αύριο πες ok μέχρι 24, αλλά από Τετάρτη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 19 βαθμούς, οπότε θα πέσει αρκετά. Να προσέχετε, μην κρυώσετε όπως την πάτησα εγώ. Επίσης να σας πω ότι γίνονται έργα στη γραμμή 3 του μετρό, που σημαίνει ότι από χθες Κυριακή και μέχρι την Πέμπτη που μας έρχεται και από την επόμενη Κυριακή μέχρι τη μεθεπόμενη Πέμπτη που είναι 22 Οκτωβρίου, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, όλοι αυτοί οι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την συνηθισμένη ώρα που κλείνουν, και θα είναι για αυτές τις δύο εβδομάδες. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-666-429. Εδώ μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Αυτή είναι η Μάνη και αυτή στο μεγάλο φεστιβάλ που ετοιμάζουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 16-17 Οκτωβρίου. Κλείνουμε τα 25 χρόνια, το γιορτάζουμε, ο κόσμος δηλαδή κλείνει τα 25 χρόνια, γιορτάζουμε με ένα μεγάλο φεστιβάλ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε DJ sets, έχουμε προβολές, έχουμε συζητήσεις και έχουμε και τρεις συναυλίες. Η Μάνη είναι η μία συναυλία, τη Γουάιο και Αλκιόνι. Θα τα πούμε εκεί. Μπορείτε να μπείτε στο site μας να βρείτε ακριβώς τι ακριβώς θα γίνει αυτό το τριήμερο. Θα σας πω μερικά πράγματα. Την Παρασκευή έχουμε το live με τον Τιγουάγιο που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου με θέμα AI or not AI. Μετά έχουμε και back to back party και με βινήλια από τους παραγωγούς του σταθμού και την Κυριακή έχουμε ένα ακουστικό radio show με την Γαλίδα Ιμάνη και τη συνοδεία ενός μουσικού, κιθάρα και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της να διασκευάζουν αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Ελάτε λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη. Να ξέρετε ότι στις εκδηλώσεις, δηλαδή στις συναυλίες, θα έχουμε δελτία εισόδου για αυτές τις συναυλίες που μπορείτε να τα προμηθευτείτε μέσα από το more.com. Άλλη μια φορά, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αυτή την Παρασκευή 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι τρεις μέρες στο φάρο του Ιδρύματος για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του Κόσμος με πολλά live και πολλά DJ sets και πάρα πολύ μουσική. Και μια που είπαμε για το DIY, που έχουμε μια αδυναμία από το τελευταίο του άλμπουμ Up

διαβάζουμε από το ημερολόγιο της ημέρας ότι σήμερα, λέει, το 1955 η Chrysler Corporation λάνσερε ένα pick-up υψηλής πιστότητας για τα αυτοκίνητα. Ήταν, λέει, ένα επαναστατικό pick-up, ήταν πάνω στο ταμπλό, ήταν ένας εργοστασιακός εξοπλισμός για κάποια μοντέλα αυτοκίνητων που είχε βγάλει εκείνη την εποχή. Και το πιο φοβερό που δεν το ξέρω, ότι δεν είχε τις συνηθισμένες 33 ή 45 στροφές στο pick-up, έπαιζε ειδικούς δίσκους 7 ίντσων που περιστρεφόντουσαν στους 16 και 2 τρίτα στροφές ανά λεπτό. Και παρά την καινοτομία του, το σύστημα αυτό αποσύρθηκε πολύ σύντομα το 1959, γιατί ήταν και το κόστος του πολύ υψηλό για την εποχή, περίπου $200 τότε, και η Βελόνα συνέχιζε να παρουσιάζει προβλήματα από τις έντονες αναταράξεις που έτσι κι αλλιώς έχει το αυτοκίνητο. Και επιπλέον, και το χειρότερο νομίζω, οι οδηγοί μπορούσαν να αγοράσουν δίσκους αποκλειστικά από το κατάλογο της Columbia Records, ο οποίος είχε εκείνη την εποχή κυρίως κλασική μουσική, θεατρικά έργα και jazz, και δεν μπορούσαν να ακούσουν καλλιτέχνες ή ξέρω εγώ άλλες του rock and roll ή άλλη μουσική προτίμηση που μπορεί να είχαν, περιοριζόντουσαν μόνο σε ό,τι είχε ο κατάλογος της Columbia Records. Και από το ημερολόγιο της ημέρας 1991, Simply Red κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, το Stars.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι ΗΠΑ απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθοι στοχεύουν όλο και συχνό αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμύριων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ωσότου σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πληκτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στην κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, τις αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης των πληγέντων αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επισημαίνει, οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει ενώ η κρατική ενίσχυση φτάνει το 100% για τις πληγήσεις κατοικίες και το 70% για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων με παράλληλες φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές διευκολύνσεις. Παράλληλα ενεργοποιούνται φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές διευκολύνσεις, καθώς και μέρημνα από τον ΕΛΓΑ για το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Επίσης, μέσω κρατικής αρρωγής κατανάμονται πόροι 97,8 εκατομμυρίων ευρώ σε δήμους και περιφέρειες για έργα αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα. Τη ζωή του έχασε ένας 34χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά. Το δίκυκλο που οδηγούσε, ξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθερό σημείο με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άντρας υπέκυψε. Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένας 58χρονος αλβανικής καταγωγής μετά από επίθεση από μαχαίρι στο σπίτι του στην Αγία Γαλήνη ξημερώματα Κυριακής. Ο άνδρας δέχτηκε 2 μαχαιριές στην κελιά από ένα 17χρονο Έλληνα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών και μετά στο Πανεπιστημιακό για να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις. Οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες σε Μεσαρά και Ρέθυμνο αναζητώντας το φερόμενο δράστη και διερευνούν τις συνθήκες επίθεσης. Δύο γυναίκες ηλικίας 84 και 76 ετών έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά περιστατικά σε θαλάσσιες περιοχές της Χρυσής Ακτής και της Γεωργιούπολης στα Χανιά. Το πρώτο περιστατικό συλλεύει στη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής Ακτής. Το πρώτο λιμενικό τμήμα ενημερώθηκε για την ύπαρξη μιας 84χρονης Ελληνίδας χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο δεύτερο περιστατικό, λίγες ώρες αργότερα, η λιμενική αρχή Χανίων ενημερώθηκε για την ανάσυρση μιας 76χρονης υπηκόου Γερμανίας χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της Γεωργιούπολης. Να μην προσεγγίζει χώρους όπου συναθρίζονται ή συχνάζουν παιδιά, διέταξε το δικαστήριο για τον 37χρονο από χωριό της Μεσαράς, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά που φαίνεται να επέδειξε κατ' επανάληψη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές και γονείς. Ο 37χρονος κρίθηκε ένοχος από το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Ηρακλείου, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με την έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη. Μέτρα στήριξη ζητούν οι επαγγελματίες αλληλείς που συγκεντρώθηκαν στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου το πρωί της Κυριακής. Οι αλληλείς ζητούν φθηνότερα καύσιμα, αποζημιώσεις για ζημίες από θαλάσσια είδη και επανεξέταση των νέων υποχρεώσεων ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης των σκαφών. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων χθες το απόγευμα όταν γιο ταχύτη λήχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει στην περιοχή της Σύμβρου. Στο σημείο έσπευσαν 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες. Η επέμβαση ήταν άμεση, η πυρκαγιά σβήστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στην πολυσχηδή προσωπικότητα, τη διεθνή διαδρομή και την προσφορά του Μίνου Αζωμπανάκη στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων ο Χρυσόστομος για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη με καταγωγή από τις Καλύβες από Κορώνου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά σε μια άγνωστη για τον ίδιο πτυχή της οικογενειακής του ιστορίας, τη διδακτική δραστηριότητα του παππού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στην προσωπικότητα του Μίνου Αζωμπανάκη, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο της τόλμης, της διορατικότητας και της δράσης. Διήμερη περιοδία στην Κρήτη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας με τις καταστροφές που προκάλεσαν τις πρόσφατες πλημμύρες, τις υποδομές και τις αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναμένεται να επισκεφτεί περιοχές που έχουν πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα αλλά και να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν κρίσιμα έργα υποδομής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της περιοδίας, ο Αλέξης Τσίπρας θα
βρεθεί τη Δευτέρα στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, ενώ την Τρίτη θα επισκεφτεί χωριά του Ρεθύμνου. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο πλαίσιο των εξορμήσεών της στην περιφέρεια διοργανώνει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χανίων ανοιχτή πολιτική εκδήλωση. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς Μίλτος Χατζηγιαννάκης, καθώς και ο τομεάρχης υγείας Γιώργος Μπουλμπασάκος. Μήνυμα ενότητας προς το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών στέλνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ρεθύμνου. Με ανακοίνωσή της εκφράζει τη στήριξή της στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης στις 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, τονίζοντας την ανάγκη κοινής δράσης και ουσιαστικών διεκδικήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο. Ο Δήμος Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης προσκαλούν το κοινό στην τελετή λήξης του πρώτου συμποσίου γλυπτικής του Δήμου Χανίων σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο. Η εκδήλωση θα εξελιχθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κήπο, όπου έχουν τοποθετηθεί τα έργα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του συμποσίου. Στη συνέχεια, η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του Ιστορικού Καφέ Κήπος, όπου θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της εκλοιπούσας γλύπτριας Ασπασία Παπαδοπετράκη. Και ο καιρός, εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων με πιθανότητα εκδήλωσης βροχών προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η ΕΜΗ. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο νησί θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Utrechi?
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλώς ήρθατε. 12 το Οκτώβρη, φίλες και φίλοι, 8 και 22 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας εδώ, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι σε παγκρίτιο επίπεδο να κάνουμε την παρέα μας, να κάνουμε τη συντροφιά μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε, μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατηγής και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν για σας τον ήχο της εκπομπής, Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη και από το στούντιο των Χανίων, Μάνος Παπαδάκης εκεί στα πολλά πολλά κουμπάκια του, η Μαρίνα Μανδακάκη μέχρι τις 9. Συννεφάκια πολλά στον ουρανό προειδοποιούν οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για βροχούλες, χαλάει ο καιρός και συνιστούν προσοχή για τις επόμενες 2 ημέρες. Ένας δειλός ήλιος όμως εδώ στον ουρανό των Χανίων μας είπε καλημέρα, 7 και 29 πρώτα λεπτά, θα δύσει 18 και 53 ακριβώς. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας και θα πούμε χρόνο μια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει. Πολλά πολλά νέα και το Σαββατοκύριακο έτσι που μας πέρασε, με τους ψαράδες να βλέπουμε στο λιμάνι του Ηρακλείου και σε πολλές, σε πολλά μέρη της Ελλάδας έτσι να παραπονιούνται, να διαμαρτύρονται και να ζητούν, να σκύψει πάνω τους η κυβέρνηση για να μπορέσουν να επιβιώσουν όπως λένε χαρακτηριστικά.

Οι μεταναστευτικές ροές δεν σταματούν, πρέπει να σας πω. Πάρα πολλοί μετανάστες το τελευταίο έτσι 48ωρο με τους τελευταίους να ανεβάζουν έτσι τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ. 4 βάρκες στη Χρυσή, υπάρχει μια προτίμηση έτσι στην Ανατολική Κρήτη, 4 βάρκες με 196 μετανάστες. Τραγική η κατάσταση εκεί στην Ιερά Πέτρα, το βλέπω από τους φίλους μας στα τοπικά κανάλια εδώ. Την κατάσταση έτσι επικρατεί. Επίσης δύσκολη κατάσταση και στο ψυγείο, στο κέντρο έτσι του Ηρακλείου, με τους με τα στελέχη του λιμενικού να βρίσκονται έτσι στα όρια τους, και βεβαίως την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επίσης ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάμε έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εκεί με τη δομή, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση και σε μια κατάσταση που ζητά λύσεις.

Ο Πρωθυπουργός ήταν εδώ το Σάββατο το απόγευμα, εκεί στο Χρυσόστομο, στην εκδήλωση που έγινε για τον σπουδαίο τραπεζίτη, το Μίνωα Ζωμπανάκη. Σήμερα στην Κρήτη περιοδεύει και αύριο βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας, μια διήμερη περιοδία. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα. Θα πάει στις πληγήσεις περιοχές, θα πάει στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, θα ενημερωθεί για τα ζητήματα, έτσι όλα αυτά. Σήμερα θα βρίσκεται στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Αύριο Τρίτη θα περάσει από τα χωριά του γειτονικού νομού, εκεί στο Ρέθυμνο, να δει τις συνέπειες έτσι των πλημμυρών, να δει στο βόρειο δικάξονα Κρήτης την πορεία των έργων. Πολυμελές κλιμάκιο μαθαίνουμε της Ελλάς θα συνοδεύει τον Αλέξη Τσίπρα, που βεβαίως θα έρθει και στα Χανιά και θα έχει παράλληλες επαφές και συναντήσεις και εδώ. Για την ακρίβεια, στις 2 σήμερα το μεσημέρι έχει ενημέρωση για τα έργα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Θα έχει συνάντηση με εκπρόσωπο του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα και επαγγελματίες οδηγούς. Στις 3 θα βρίσκεται στο οροπέδιο Λασιθίου, θα κάνει αυτοψία εκεί στις καλλιέργειες που πλημμύρισαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, και στις 5.30 το απόγευμα θα πάει στη Γέργερη Ηρακλείου, όπου θα συναντηθεί εκεί με κατοίκους του χωριού. Αύριο τώρα στις 11 το πρωί θα βρεθεί στις Μέλαμπες, θα κάνει την περιοδία στα Καμένα, θα συναντήσει αμπελουργός, θα ενημερωθεί για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και βέβαια στις υποδομές. 12.30 θα είναι στο Σπύλι, θα έχει συνάντηση με κατοίκους του χωριού. 4.30 το απόγευμα θα βρίσκεται στον Άνω Μιλοπόταμο, θα είναι στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, θα κάνει αυτοψία στις περιοχές που πλήγησαν από την πλημμύρα, και μετά θα βρεθεί στα Ανόγια, όπου θα έχει συζήτηση εκεί με κτηνοτρόφους και αγρότες.

θα έρθει και η Τετάρτη, όπου εκεί θα δούμε την επιδότηση που θα δοθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες λένε ότι εξετάζεται μια επιδότηση της τάξης των 35 λεπτών ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, για να μπορέσει να φτάσει και να κινηθεί η τιμή στην Αντλία όταν θα αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο, έτσι στο 1,50 και στο 1,60. Υπάρχει μια προτεραιότητα, το βλέπουμε, είναι και λόγω της εποχής, και λένε και οι πληροφορίες ότι θα ακολουθήσει το πετρέλαιο κίνησης μετά και η βενζίνη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα, ο κόσμος είναι στριμωγμένος, όλα δείχνουν ανατιμήσεις στη βενζίνη και στο ντίζελ, και προειδοποιούμε, θα πρέπει να πω ότι έρχονται νέες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πράγματα, αλλάζουν σε γαλακτοκομικά και λαχανικά, και βέβαια στο σχέδιο εκεί της κυβέρνησης μπαίνουν και τα Χριστούγεννα, όσο νου που έρχονται. Θα δούμε όμως, θα δούμε τι θα γίνει έτσι με το θέμα αυτό. Την Τετάρτη λοιπόν έχουμε τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Πάμε σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Με την Ανατολή θα ξεκινήσουμε και έχει το θέμα των ψαράδων σαν κεντρικό στο πρωτοσέλιδό της. Σε απόγνωση οι ψαράδες, καθημερινή μάχη για την επιβίωση. Ικανοποιούν οι εγγραφές στο τμήμα διοικητικής επιστήμης. Η Ιταλική αποστολή στον ομό Λασιθίου υπό την επίτιμη πρόξενο. Πρωτοβουλία πολιτών για τη λίμνη. Η τρίτη αγωνιστική στην ΑΕΠΣΛ και η ισοπαλία για τον ΑΟΑΝ. Βαριά ήττα για την ΑΕΝ Νεάπολης. Είναι τα δύο θέματα, τα δύο αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε και στη Νέα Κρήτη. Στα κύματα της απόγνωσης είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στην πρώτη γραμμή με περιπολικό του λιμενικού σώματος καταγράφουμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωση των μεταναστών. 546 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και 27.718 άνθρωποι που διασώθηκαν τα τελευταία 2,5 χρόνια, λέει η εφημερίδα. Ηράκλειο Γούβες, υπό εκτέλεση έργα, κυκλοφορία.

ψηφοφοριακή ανάσα. Ουγγρίνης, ο νέος πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, μιλά στη Νέα Κρήτη. Αλλοιείς σήκωσαν μαύρες σημαίες στα σκάφη τους. Ρευματικά νοσήματα, μια ζωή γεμάτη αγώνα και πόνο, αλλά με ελπίδα. Ένα ακόμα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Και παρότι κοντεύομαι τα μέσα Οκτωβρίου, 60.000 αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών σε ένα Σαββατοκύριακο. Προφανώς ο λόγος είναι για το αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Μεγάλη συνέντευξη Κόντι στην Κρήτη TV, να είμαστε μια γροθιά για έναν όφι που θα στοχεύει πάντα ψηλά. Είναι η συνέντευξη που έχει με τον προπονητή του όφι και φιλοξενεί η εφημερίδα. Και πάμε στα χανιώτικα νέα. Στον αέρα οι επιδοτήσεις, αγωνία στους παραγωγούς της Κρήτης, σοβαρά γραφειοκρατικά και άλλα προβλήματα. Απίθανη η καταβολή τους εντός του 2026. Στον Αποκόρονα, μέτωπο για την ασυγωνιά, επιστολή Κουκιανάκη στον Πρωθυπουργό. Από το Μιχάλη Βλαχάκη, πρόταση για την Κάτω Σούδα, υπαίθριο θέατρο 1.700 θέσεων και πολιτιστικό πάρκο στην έκταση 32 στρεμάτων της ΕΡΤ. Στον Πλατανιά, νεκρός 34χρονος σε τροχαίο. Μετά την καταγραφή ζημιών, αποζημιώσεις για την κακοκαιρία στην Κρήτη, έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Πανουδάκης, πολιτικός μηχανικός. Η μερίδα στα Χανιά, ο πυλός επιστρέφει στη σύγχρονη υποδομή. Μηνύματα από τη γιορτή των πουλιών, τη λίμνη της Αγιάς και τα μάτια μας. Από τον Πρωθυπουργό, ύμνη για το έργο του Μίνου Ζωμπανάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην εκδήλωση του Χρυσόστομου για το χανιώτικο νομολόγο. Σούδα, σχάρες κλεμμένες, φρεάτια ακαθάριστα. Βαρύπετρο, δράση οδικής ασφάλειας. Γωνιά του αγρότη, απούσα η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα Τροφίμων. Σαουδική Αραβία, πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Και από Κόρονας, 160 χρόνια από τη μάχη του Βαφέ. Θα γίνει η μερίδα στα Χανιά για τον πυλό που επιστρέφει στη σύγχρονη υποδομή, αλλά θέλω να πω, επειδή ήταν εντυπωσιακό όλες αυτές τις μέρες το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής του Δήμου Χανίων που σήμερα δίνει πέφτει αυλαία. Έχουμε την τελετή λήξης, θα γίνει στο δημοτικό κήπο, μπορείτε όλοι να πάτε εκεί να θαυμάσετε, είναι 6 ώρα το απόγευμα. Εκεί στο δημοτικό κήπο θα τοποθετηθούν τα έργα, εκείνα που δημιουργήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του συμποσίου από τη μία, και μετά θα τιμήσουν, θα κάνουν ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπετράκη. Ήταν μια σημαντική δημιουργός που συμμετείχε με το έργο της στο πρώτο συμπόσιο γλυπτικής του Δήμου Χανίων. Σήμερα λοιπόν αυτή η όμορφη εκδήλωση για να δείτε και τα αποτελέσματα του συμποσίου της γλυπτικής που είχαμε εδώ στο Δήμο Χανίων. Το ραντεβού είναι 6 ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο.

0: Στα ρεπορτάζ μας, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε σε ένα σπουδαίο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο που άφησε το στίγμα του στα Χανιά, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην παγκόσμια οικονομία και όχι μόνο. Μιλώ για το Μίνο Αζωμπανάκη, το βράδυ του Σαββάτου εκεί στην έκθεση, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων ο Χρυσόστομος έγινε τιμητική εκδήλωση. Ήταν μια προσωπικότητα με σημαντική διαδρομή στο διεθνή τραπεζικό και οικονομικό χώρο, μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο, στο κύκλο μάλλον εκδηλώσεων του Συλλόγου, έχει τίτλο «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους». Είναι αφιερωμένος στα πρόσωπα εκείνα που διακρίθηκαν μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική τους δράση. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν από τους κεντρικούς ομιλητές της βραδιάς. Στάθηκε, έδωσε έμφαση στη κοινωνική διάσταση της οικονομικής σκέψης του Μίνου Αζωμπανάκη. Είπε χαρακτηριστικά ότι αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για την καλύτερη ζωή των πολλών και όχι ως μια αυτοαναφορική άσκηση απληστίας των λίγων. Εκτός από τον Πρωθυπουργό μίλησε για τον Μίνο Αζωμπανάκη ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, και ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιός και ο γιατρός ο κύριος Ηλίας Γαβριλάκης.
1: Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητέ Αντρέα, Κωστή, αγαπητή Αγάπη, αγαπητή Βάγκη, φίλες και φίλοι, καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να βρεθώ σήμερα μαζί σας και να ενημερωθώ για μια πτυχή της ιστορίας της οικογένειάς μου, την οποία οφείλω να πω ότι δεν γνώριζα. Με πολύ μεγάλο, λοιπόν, ενδιαφέρον θα προσθέσω στα οικογενειακά μας αρχεία τα αποδεικτικά στοιχεία από την διδακτική δραστηριότητα του παππού μου, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Στο μυαλό μου τον είχα πάντα κατατάξει ως έναν σπουδαίο άνθρωπο ο οποίος πολέμησε στη Μακεδονία, αλλά προφανώς απεδείχθη ότι ήταν μια πολύ πιο πολυσχηδής προσωπικότητα από αυτό το οποίο και εγώ φανταζόμουν. Και σας ευχαριστώ επίσης που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να βρεθώ μαζί σας, να μοιραστώ κι εγώ κάποιες σκέψεις για τον Μίνο τον Ζωμπανάκη, ο οποίος φαντάζομαι ότι αν απόψε καθόταν σε μια γωνιά αυτής της αίθουσας, είμαι σίγουρος ότι θα χαμογελούσε πολύ περιπεκτικά, ζητώντας να προσπεράσουμε τις όποιες επισημότητες, να αποφύγουμε τους επένους και να ασχοληθούμε αμέσως με την ουσία. Ολόκληρη η ζωή του, άλλωστε, υπήρξε μια διαρκής άσκηση τόλμης και διορατικότητας, όπου η ιδέα έπρεπε να γίνει πράξη χωρίς περί τα λόγια. Ουδέποτε, μάλιστα, υπήρξε χαμηλόφωνος, καθώς ήθελε να πρωταγωνιστεί με όπλο πάντα τα επιχειρήματά του. Έτσι, σε κάθε επαγγελματική ή κοινωνική ευκαιρία, επέβαλε το εκτόπισμά του και το έκανε, θα έλεγα, σχεδόν αβίαστα. Γιατί μπορούσε να εκπέμπει μια σπάνια σιγουριά, δίχως να αναζητά την επιβεβαίωση των άλλων. Ίσως γιατί πολύ απλά ο ίδιος ήξερε καλά ποιος ήταν και τι μπορούσε να καταφέρει. Απόψε, λοιπόν, τιμούμε αυτήν ακριβώς την στάση ζωής ενός ξεχωριστού Έλληνα και κριτικού. Με τη δική μου παρουσία σήμερα να υπερβαίνει τα όρια απλά ενός θεσμικού καθήκοντος. Δεν είμαι εδώ ως πρωθυπουργός. Είμαι εδώ σε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την τύχη να τον γνωρίσει από κοντά. Να μοιραστώ την εντός εισαγωγικών αιρετική σκέψη του και να παρακολουθήσω την μακρά, ειλικρινή φιλία που τον έδαινε με τον πατέρα μου. Ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης. Παράλληλη, ωστόσο, με την ευρύτερη προσφορά του Ζωμπανάκη, ο οποίος διαχρονικά υπήρξε άτυπος σύμβουλος τόσο του Κωνσταντίνου Καραμαλή όσο και του Ανδρέα Παπανδρέου. μια πηγή ιδεών, κύρους και χρήσιμων διεθνών διασυνδέσεων. Στη διάθεση κάθε Πρωθυπουργού ή Υπουργού της Πατρίδας που ζητούσε τη συνδρομή του. Και όλα αυτά χωρίς να διεκδικήσει ποτέ τίτλους ή αξιώματα. Κατά καιρούς του προσφέρθηκαν πολλά. Του αρκούσε, όπως έλεγε, να βοηθά αθόρυβα και ιδίως σε δύσκολες στιγμές. Σε μια αποστολή, δίχως κομματικό χρώμα και με μοναδικό στόχο να θωρακίζει την Ελλάδα. Λειτουργώντας, θα έλεγα, ως ρομαντικός πολίτης, αλλά και ταυτόχρονα ως ένας αυθεντικός πατριώτης της δράσης και του αποτελέσματος. Και όσα πέτυχε στην διαδρομή του, θεμελιώθηκαν στα πρωτογενή υλικά του νησιού μας. Τη λεβεδιά, την ευθύτητα, τη στιβαρότητα, ήταν μια πάστα ανέγκυχτη στον χρόνο και εκθύλισε κάθε του κίνηση. Μέχρι και το πυκνό του μουστάκι, θεωρώ πως ήταν ένας αιχμηρός τρόπος να θυμίζει σε όλους ότι απέναντι τους δεν έχουν απλά ένα τεχνοκράτη, αλλά έναν κριτικό που δεν αστειεύεται. Θα μιλήσουν στη συνέχεια και ο Ηλίας και ο Γκίκας για την διαδρομή της ζωής του, για το πώς ξεκίνησε γεννημένος στις Καλύβες, για όλα αυτά τα οποία πέτυχε, για το πώς έφτασε στο Χάρβαρντ. Τότε τον πήρανε χωρίς μάλιστα να έχει πτυχίο, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ακριβώς. Πήρε 2 μάστερς και ένα δακτορικό. Θα μιλήσουν για την εντυπωσιακή διαδρομή του ως κορυφαίου τραπεζίτη. Άφησε μια σφραγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Ονομαζόταν LIBOR. Θα μιλήσει, φαντάζομαι, ο Γκίκας γι' αυτό. Ήταν μια ιδιοφυής ιδέα που επέτρεπε σε κράτη και σε επιχειρήσεις να δανείζονται μεγάλα ποσά, επιμερίζοντας το ρίσκο σε περισσότερες τράπεζες. Ένα κειμενόμενο επιτόκιο που προκύπτει από τις εκτιμήσεις των μεγαλύτερων τραπεζών και επιμερίζει το κόστος με το οποίο δανείζονται οι τράπεζες. Έχει όμως μια αξία να πούμε ότι αυτό το οποίο δημιούργησε, έναν καινούριο μηχανισμό κινητοποίησης κεφαλαίων, ο ίδιος είχε το θάρρος να διαγνώσει τα όρια του. Και ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70 σήμανε έναν συναγερμό, αποκαλώντας αυτήν την δανειακή εξάπλωση ένα τέρας του Φραγκενστάιν και προειδοποιώντας πως η ανεξέλεγκτη χορήγηση κεφαλαίων προς δικαιούχους χωρίς πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής θα οδηγούσε σε αδιέξοδο. Γιατί αν πρέπει, νομίζω, να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του Μίνου Ζωμανάκη, είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών και όχι ως μια αυτοαναφορική άσκηση απληστίας των λίγων. Όπως και για εκείνον, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης και ισορροπίας, όχι ένα ρήγμα σκληρής κερδοσκοπίας. Με άλλα λόγια, στη σκέψη του συνυπήρχαν πάντα η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός. Και ήταν μια, θα έλεγα, νοοτροπία που σμιλεύτηκε στην εμπειρία. Τον κράτησε γειωμένο ακόμα και όταν βρέθηκε στην ελίτ του παγκόσμιου πλούτου. Και παρά το γεγονός ότι για χρόνια κινήθηκε στα κέντρα των αποφάσεων, συνομίλησε με ηγέτες, με μεγιστάνες, ποτέ δεν μέθησε από τη δύναμη του χρήματος. Ούτε έχασε την εσωτερική του πηξίδα που έδινε σταθερά προς την κοινωνική ευθύνη και προς τον πατριωτισμό. Και όποτε η Ελλάδα τον χρειάστηκε, εκείνος δήλωσε παρόν. Πάντα ουσιαστικά και πάντα διακριτικά. Στη μεταπολίτευση, όταν η χώρα αγωνιζόταν να σταθεί όρθια, ήταν η προσωπική επιρροή του Μίνωα που άνοιξε τότε πόρτες στις διεθνείς αγορές. Και αργότερα, σε φάσεις αναταράξεων, πάντα υπερασπιζόταν τρεις αρχές. Την ψυχραιμία, τη θεσμική σοβαρότητα και το ξεκάθαρο σχέδιο. Και θα έλεγα ότι είναι ακριβώς αυτή η μυθιστορηματική ζωή του Ζωμπανάκη που μας γεμίζει αυτοπεποίθηση ως η καλύτερη εκδοχή του ελληνισμού. Ένα παιδί από τις καλύβες του Αποκόρωνα, οπλισμένο μόνο με την οξύνια και το πείσμα του, πέτυχε να συνδιαμορφώσει μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική πραγματικότητα. Και ενώ το αντικείμενό του ήταν η ψυχρή αριθμή, ποτέ δεν έχασε τη ζησταθιά του συναισθήματος. Θυμάμαι καλά τις συζητήσεις με τον πατέρα μου, όπου και οι δύο σπάνια αναλώνονταν σε δείκτες και σε λεπτομέρειες. Τους ενδιέφερε κατά κανόνα η μεγάλη εικόνα, η ευθύνη της ηγεσίας, οι προτεραιότητες κάθε πολιτικής τροφής και η ανάγκη οι Έλληνες να βαδίζουν με αυτογνωσία για να καταλήξουν σταθερά που αλλού, στην Κρήτη, στα νέα της και στους ανθρώπους της. Γιατί ο Μήνος, επαναλαμβάνω, αντούσε καθημερινά έμπνευση, δύναμη, χαρά από τις ρίζες του. Γι' αυτό κατά Χανιά δεν πρόκειται να λησμονήσουν ποτέ ένα από τα πιο φωτισμένα τέκνα του. Το λικουμενικό κριτικό που στο πέρασμά του από τη ζωή δικαίωσε όσα διδάγματα διαχρονικά διδάσκει ο τόπος μας. Ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο γερά οφείλεις να πατάς στη γη. Έτσι θα έλεγα, είναι ένα μέταλλο που ακτινοβολεί στον χρόνο μέσα από τις σελίδες της βιογραφίας του Μήνωα από τον αγαπητό μας Ηλία Γαβριλάκη. Ένα έργο με γνώση, μεράκι και σεβασμό που φώτισε όχι τόσο το διεθνή τεχνοκράτη αλλά τον άνθρωπο Ζωβανάκη. Υποδεικνύοντας ότι καλοί γιατροί, αγαπητέ μου Ηλία, δεν θεραπεύουν μόνο το σώμα αλλά με την ίδια φροντίδα μπορούν να διασώζουν και τη μνήμη. Ένα άξεπνο μάλιστα να το γιορτάζουμε αυτό σε αυτό το ιστορικό Χανιώτικο τοπόσημο με την πρωτοβουλία του Χρυσόστομου, του παλαιότερου πολιτιστικού συλλόγου του νησιού. Και αν ο Χρυσόστομος εκφράζει τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, οι δυο του γη, ο Ανδρέας και ο Κωστής, ενσαρκώνουν τη συνέχεια της παρακαταθήκης του. Με τέτοιο ανήσυχο πατέρα είναι φυσικό να έχουν ήδη χαράξει τη δική τους αυτόφωτη και πετυχημένη πορεία. Σε αυτήν ωστόσο είναι διακριτές ως σημείο αναφοράς οι στέρεες αρχές που πήραν από το σπίτι τους. Κλείνω αναλογιζόμενος τρεις ακόμα σκέψεις του μεγάλου συμπατριώτη που έχω συγκρατήσει από το βιβλίο. Η πρώτη είναι ότι η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα έχουν χρέος να υπηρετούν την κοινωνία και όχι το αντίθετο. Η δεύτερη, και ίσως και η πιο ενδιαφέρουσα, είναι ότι την πραγματική ιστορία δεν τη γράφουν όσοι κάθονται στις πρώτες σειρές, αλλά συχνά αυτοί που ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ενώ η τρίτη θέση του Ζωμπανάκη πιστεύω ότι αφορά όλους μας εδώ. Την προσωπικότητά μου, έλεγε, χαρακτηρίζουν η φιλοδοξία, η μετριοπάθεια και η συμπόνια. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχής αν οι συνάνθρωποι σου υποφέρουν. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι συνοδοιπόροι και συνέτεροι ζώντας την ίδια κοινωνία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για το Μήνωα.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους, τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμείωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης, μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικής λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ωστόσο σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
7: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε.
8: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
8: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
9: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
8: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
9: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
10: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.
11: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη. Από το Ηράκλειο του χθες στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο. Από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 το Ηράκλειο γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Διεκεκριμένοι μελετητές από 20 χώρες εντρυφούν στη ζωή και το έργο του μεγάλου κριτικού. Παρακολουθήστε το ζωντανά στο επιμελητήριο Ηρακλείου ή σε απευθείας μετάδοση στο YouTube. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, 12 έχει ο μήνας σήμερα. Είμαστε στην αρχή της εβδομάδος, Δευτέρα σήμερα, 9 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Πολλά συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Είχαμε κινητοποιήσεις και στη θάλασσα αλλά και στη στεριά, στα ορεινά. Εκεί στο οροπέδιο είχαμε κινητοποίηση για το θέμα των καταστροφών που έχουν συμβεί στο οροπέδιο από τις μεγάλες πλημμύρες που είχαμε, αλλά όπως και σας είπα και στη θάλασσα και η Αλής στο Ηράκλειο έκανα μια παγκρίτια κινητοποίηση με την οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Δεκατιάν ενημέρωσης, η εκπομπή που όπως σας είπα σας κρατά στη τροφιά και σήμερα μέχρι τις 10. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια, από τους 105,6 στα νότια, από τους 102,4 στο Λασίθι, διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, του ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να μας ακούσετε όπως μπορείτε να ακούσετε εκεί και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές είναι όπως κάθε μέρα του Παράσχου και της Ελένης. Πριν πούμε όμως οτιδήποτε άλλο και αναφέρομαι στις κινητοποίησεις που όπως σας είπα είχαμε χθες στα ανατολικά της Κρήτης, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό, γιατί μας ανησυχεί ο καιρός, γιατί από σήμερα θα έχουμε βροχές, θα ξεκινήσουμε με ασθενείς βροχές, με λασποβροχές όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, γιατί είναι νότιοι άνεμοι, φαντάζομαι το έχετε καταλάβει ότι είναι υψηλά η θερμοκρασία και θα φτάσει και μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα λόγω των νοτιάδων, αλλά έπεται συνέχεια και έπεται συνέχεια κυρίως προς τα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή φαίνεται να μας επηρεάζουν περισσότερο τα καιρικά φαινόμενα εμάς την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε πιο έντονες βροχές. Στα ορεινά θα έχουμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή στο οροπέδιο που πληγώθηκε και συνεχίζει να έχει προβλήματα και συνεχίζουν τα νερά να παραμένουν στην περιοχή, στο οροπέδιο, αλλά και σε άλλες ορεινές περιοχές και φοβούνται βέβαια και εκεί στα Ζωνιανά. Αναμένεται να έχουμε καταιγίδες, δεν ξέρουμε πόσο έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα. Ευχόμαστε βεβαίως να μην δημιουργήσουν νέα προβλήματα. Εμείς στα βόρεια θα έχουμε, δεν είναι ότι δεν θα έχουμε βροχές, απλώς δεν περιμένουμε ακραίες συμπεριφορές του καιρού. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, θα δούμε θερμοκρασίες από την Τετάρτη, γιατί μέχρι και αύριο Τρίτη θα έχουμε νοτιάδες, θα έχουμε νοτιοδυτικούς ανέμους, οπότε δηλαδή θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με σήμερα, γύρω στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει, γιατί αλλάζει σιγά σιγά και η κατεύθυνση των ανέμων, από νοτιάδες που θα ξεκινήσουμε την Τετάρτη θα γυρίσουν σε βόρειο δυτικούς και μάλιστα θα είναι και ενισχυμένοι οι άνεμοι και θα πάμε και την Πέμπτη όπως σας είπα έτσι, την Πέμπτη θα έχουμε έτσι ισχυρές ρηπές του ανέμου, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί και η θερμοκρασία εκεί γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα πέσει βέβαια στα ορεινά πολύ πιο κάτω και θα δουν και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια της μέρας και κυρίως τη νύχτα. Είναι λίγο νωρίς να το λέμε για το Σαββατοκυριακό, αλλά επειδή υπάρχει και μια πρόγνωση, φαίνεται ότι ήδη φαίνεται στο βάθος του τούνελ ότι από την Παρασκευή κυρίως στα βόρεια θα αλλάξει ο καιρός, όχι ότι θα λείψουν η συννεφιά, θα έχουμε ήλιο και συννεφιά, αλλά το Σάββατο φαίνεται πάλι να έχουμε κάποιες βροχές. Θα πούμε όμως περισσότερα για τον καιρό του Σαββατοκυριακού, γιατί τώρα μας απασχολεί ο καιρός που θα έχουμε από σήμερα. Θα τον δούμε στο τέλος εβδομάδας. Μας απασχολεί τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
τι λέγα για το οροπέδιο και είχαμε χθες, θα μας τα πει βέβαια λίγο αργότερα και ο συνάδελφος, ο Ιάσονα Σταυλάς από το Λασίθι. Είχαμε μια καθιστική διαμαρτυρία χθες το απόγευμα από κατοίκους, από αγρότες της περιοχής, οι οποίοι ζητούν άμεσα αποζημιώσεις για τις πλημμύρες. Ήταν καθιστική, όπως σας είπα, η διαμαρτυρία και βεβαίως λένε ότι πρέπει να υπάρξει μια στήριξη των αγροτών της περιοχής, δεδομένου ότι είναι πολύ μεγάλη ζημιά που υπέστησαν. Αυτό το οποίο λένε και οι πρώτες εκτιμήσεις που αποτυπώνουν και το μέγεθος των ζημιών δείχνουν ότι είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές στην καλλιέργεια της πατάτας, ότι φτάνει και το 80% και στα κυπευτικά επίσης είναι πολύ ψηλή, είναι στο 50%. Ζητούν λοιπόν να υπάρξει στήριξη του εισοδήματός τους προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν να παράγουν και να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους, γιατί σίγουρα όσοι ξέρουμε τι γίνεται, η πατάτα του οροπεδίου είναι αυτή η οποία, θα λέγαμε, καταναλώνει η πλειοψηφία των κριτικών στη διάρκεια του χειμώνα και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι θα λείψει από την αγορά. Και τα κυπευτικά, έτσι, μην τα βάζουμε σε δεύτερη μοίρα, και τα κυπευτικά του οροπεδίου. Πριν από λίγες ημέρες, πάντως, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέρθηκε στα θέματα της Κρήτης και των τελευταίων πλημμυρών που είχαμε. Έθεσε ένα χρονοδιάγραμμα, βέβαια, δεν αφορά σε αυτή τη φάση τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Είπε ότι είναι σε εξέλιξη η έλεγχη σε κατοικίες και επιχειρήσεις για την καταγραφή των ζημιών. Και περιμένουμε μέσα στις επόμενες 10 ημέρες και βεβαίως εάν και εφόσον ο φάκελος είναι άρτιος να φύγουν χρήματα και να πάνε στους δημάρχους προκειμένου να αρχίσουν να αποζημιώνονται οι κάτοικοι για την πρώτη αρρωγή και μιλάμε κυρίως, ξεκινάμε με τα σπίτια και τις οικοσκευές τους και στη συνέχεια για τις πληγήσεις επιχειρήσεις.

λοιπόν, και άλλη κινητοποίηση που είχαμε ήταν χθες το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, παγκρίτια κινητοποίηση. Είχαμε και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως την Πάτρα, κινητοποίηση από τους επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους, έκαναν αίσθηση με την παρουσία τους μέσα στο λιμάνι, πάνω στα καΐκια τους, για τις κυβερνητικές εξαγγελίες σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδότηση των καυσίμων. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλλήλων εδώ στο Ηράκλειο, τον Γιάννη τον Ανδρουλάκη, να μας πει τι γίνεται και πού βρισκόμαστε και ποια είναι η επόμενη μέρα μετά την κινητοποίηση, γιατί βεβαίως βγήκαν με μαύρες σημαίες προκειμένου να δείξουν ότι δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος τους. Και θα δούμε τώρα πώς θα κινηθούν και τις επόμενες ημέρες, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους.

και τα προβλήματα στο ΒΟΑΚ συνεχίζονται. Ακόμα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ημερομηνία τελικά που θα κατέβει ο Πρωθυπουργός για την παράδοση των 10 χιλιόμετρων που έχουν γίνει πια. Αυτά τα 10 χιλιόμετρα έχουν γίνει 30 χιλιόμετρα, γιατί ξεκινήσαμε η παράδοσή τους αρχικά είχε υποθεί ότι θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου, τέλος του καλοκαιριού. Μετά πήγαμε Σεπτέμβρη, μετά πήγαμε Οκτώβρη, τώρα δεν ξέρουμε πότε θα είχαμε και τις βροχές, όλα πήγαν πίσω. Και βεβαίως έχουμε τις εργασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και έχουμε και το καινούριο δεδομένο εκεί στο ΒΟΑΚ, στο ύψος της Ανώπολης, στο Κοκκίνι, όπου από χθες έχει κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών ανακατασκευής. Τώρα αφορά την έξοδο από το ΒΟΑΚ προς την Ανώπολη στο νότιο κλάδο, δηλαδή κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο. Αυτή θα μείνει κλειστή για 2 μήνες. Που σημαίνει δηλαδή ότι ή από την Επισκοπή θα πρέπει να αναζητήσετε τρόπο προκειμένου να μπείτε στην παλιά εθνική και να συνεχίσετε μέχρι τις Γούβες για να βγείτε πάλι στο ΒΟΑΚ, ή θα πάτε από την παλιά εθνική. Λοιπόν, είναι ένα έργο που επισημαίνεται από τους αρμοδίους ότι έπρεπε να γίνει προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι εργασίες ανακατασκευής του νοτιού τμήματος του αυτοκινητόδρομου. Αυτό βεβαίως το οποίο θα προκύψει είναι τι άλλο, η ταλαιπωρία των οδηγών και των όσων θα κινούνται στο ΒΟΑΚ. Είναι πλέον μια κατάσταση η οποία δεν θα πάρει πολύ. Θα πρέπει να κάνουν υπομονή, γιατί τα ξενοδοχεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν έχουν κλείσει προκειμένου να μειωθεί και η κίνηση. Τουρίστες υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος διακινήθηκε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. 60.000 λέει ήταν οι επιβάτες οι οποίοι διακινήθηκαν. Και είχαμε και το Σάββατο έγιναν 300 πτήσεις. Έτσι, για να καταλάβουμε για τα μεγέθη. Συνεχίζεται. Έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση στο νησί μας. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε. Η ταλαιπωρία είναι δεδομένη. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει αποτέλεσμα, δηλαδή θα γίνει ένα έργο που πραγματικά θα εξυπηρετεί και δεν θα δημιουργεί προβλήματα.

Λέγαμε νωρίτερα για τις ζημιές και δεν είχαμε ότι από σήμερα έχουμε την παρουσία στην Κρήτη του Προέδρου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμά του. Θα πάει σήμερα στο Ροπέδιο, στη Γέργερη, αύριο θα είναι στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η περιοδία του. Στις 2 το μεσημέρι θα έχει ενημέρωση για το ΒΟΑΚ, για την εξέλιξη των εργασιών. Θα συναντηθεί με εκπρόσωπο του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα. Στις 3 θα πάει στο Ροπέδιο Λασιθίου, στις 5:30 στη Γέργερη. Και την Τρίτη θα πάει σε περιοχές καμένες και που είχαν προβλήματα λόγω των πυρκαγιών, αλλά και που είχαν προβλήματα επίσης με τις τελευταίες βροχές, τις Μέλαμπες θα πάει. Θα κάνει μια συνάντηση με αμπελουργούς και θα έχει ενημέρωση για τις ζημιές σε εργατική παραγωγή και τις υποδομές. Στις 12:30 το μεσημέρι θα είναι στο Σπύλι, θα συναντηθεί με κατοίκους του χωριού. 4:30 στο Μιλοπόταμο, στον Άνω Μιλοπόταμο, στα Λιβάδια και στα Ζωνιανά και στα Νόγια θα πάει. Πάει αμέσως μετά, θα έχει συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους, θα κάνει και έτσι, θα έχει μια συνάντηση, αλλά δεν έχουμε ακόμα την επίσημη, δεν έχουμε ακόμα ώρα για τα ανόγια. Φαντάζομαι ότι θα έχει να κάνει σε σχέση με το πόση ώρα θα κρατήσει η επίσκεψή του εκεί στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στο Μιλοπόταμο.

Λοιπόν, και πριν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να σας πούμε και για ένα περιστατικό που είχαμε τα ξημερώματα της Κυριακής. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ένα αιματηρό επεισόδιο με έναν 18χρονο, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε ένα 58χρονο μέσα στο σπίτι του. Τον τραυμάτισε στην Κυλιακή χώρα, ένα περιστατικό το οποίο έγινε στην Αγία Γαλήνη. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών και από εκεί στο Παγνή. Τι έγινε μεταξύ τους και γιατί ο νεαρός μαχαίρωσε τον 58χρονο, πράγματα τα οποία τα αναζητούν τώρα οι αστυνομικές αρχές. Πάντως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, του 58χρονου, και μάλιστα μετά την περίθαλψη που έλαβε από το νοσοκομείο, από τους γιατρούς στο νοσοκομείο, έχει πάρει και εξιτήριο. Ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή μετά το επεισόδιο, όμως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Είπαμε τώρα τα κίνητρα, τι συνέβη μεταξύ τους και τι σχέση έχουν μεταξύ τους, είναι πράγματα τα οποία αναζητούνται από τις, θα διευκρινιστούν μάλλον από τις αστυνομικές αρχές, και περιμένουμε να σας ενημερώσουμε και εμείς για το τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε. Παράσχω.

0: Λοιπόν, είχαμε, όπως σας είπα χθες, την παγκρίτια κινητοποίηση από τους επαγγελματίες αλής. Έκαναν αίσθηση στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο νετικό λιμάνι, και βρέθηκαν πάνω στα καίκια τους με μαύρες σημαίες. Και βεβαίως είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Δεν τους καλύπτουν και οι τελευταίες ανακοινώσεις και εξαγγελίες που είχαμε από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων εδώ στο νομό Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, να μας πει τι ακριβώς γίνεται και βεβαίως πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή και ποια θα είναι η συνέχεια από τη δικιά τους την πλευρά, γιατί φαντάζομαι ότι μια κινητοποίηση δεν φτάνει προκειμένου να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους. Καλημέρα, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Σταυρούλα. Σε εσάς και σε όλους οι ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε για τη χθεσινή κινητοποίηση στην αρχή τώρα, σε πρώτη φάση. Αν είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή, είδαμε ότι είχε κόσμο εμείς και ήταν και βουλευτές εκεί από ό,τι είδαμε.
1: Όλοι οι βουλευτές από όλα τα κόμματα και όλη η περιφέρεια και 9-10 εργατικά σωματεία. Εκπροσώπη βέβαια,
0: ναι.
1: Πρόεδροι.
0: Για να σας συμπαρασταθούν, έτσι.
1: Βεβαίως, και το εργατικό κέντρο ο Στέλιος ο Βοριάς.
0: Είστε ικανοποιημένος, κύριε Πρόεδρε, από την συμμετοχή των αλλιέων, γιατί ήταν παγκρίτια κινητοποίηση.
1: Παγκρίτια κινητοποίηση, κυρία Σταυρούλα, πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε παγκρίτια κινητοποίηση, βεβαίως όλοι οι Κρήτη είμαστε μαζί σύσσωμοι, ο κάθε σύλλογος έκανε στο δικό του λιμάνι την απεργιακή κινητοποίηση. Την απεργιακή κινητοποίηση. Ασχέτως ότι για παράδειγμα, από το λιμάνι του Τσούτσουρα ήρθανε κάποιοι. Εμείς είπαμε η απεργιακή κινητοποίηση στο κατατόπους λιμάνι θα γίνεται.
0: Κατανοητό.
1: Ήτανε Παγκρίτιο λοιπόν.
0: Και υπήρξαν κινητοποίησεις και στην υπόλοιπη χώρα από ό,τι είδαμε, έτσι. Δηλαδή δεν αφορά το πρόβλημα, για να πάμε και στην ουσία τώρα, δεν αφορά μόνο την Κρήτη και τους επαγγελματίες αλής του νησιού, αφορά τους επαγγελματίες αλής όλης της χώρας το ζήτημα, έτσι. Αυτό καταλάβαμε.
1: 14.000 σκάφη

0: είναι η παράκτια αλληλείας μικράς κλίμακας, κυρία Σταυρούλα. Mm-hmm. 14.000 σκάφη λοιπόν κάνανε ό,τι κάναμε εμείς στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, και πάμε να μας εξηγήσετε τώρα.
0: Θέλω να διευκρινίσω κάτι πριν ξεκινήσουμε, κυρία Σταυρούλα.
1: Πέστε μας.
0: 14.000 σκάφη λοιπόν είναι στην παράκτια αγία μικράς κλίμακας, όπως είμαστε εμείς, οι μικροί ψαράδες που λέμε. Mm-hmm. Και στη μέση αλληλεία είναι 500 τα σκάφη, οι λεγόμενοι εφοπλιστές, να το πούμε έτσι, τα μεγάλα κεφάλαια.
1: Ναι.
0: Τα μεγάλα. Τα πετρέλαια λοιπόν ο κύριος πρωθυπουργός και ο κύριος υπουργός που είπε ότι διπλασιάζω το πετρέλαιο της ναυτιλίας, την επιστροφή.
1: Την κρατική ενίσχυση που είπε.
0: Την κρατική, μπράβο. Αυτή τη διπλασίασε στα 500 σκάφη, όχι στα 14.000 σκάφη, στο κεφάλαιο.
1: Γιατί αυτό, δηλαδή γιατί δεν σας αφορά αυτή η ενίσχυση στον πετρέλαιο ναυτιλίας?
0: Κυρία Σταυρούλα, θα σας εξηγήσω και θα εξηγήσω και στους ακροατές σας. Εμείς έχουμε μικρές υποδυνάμεις μηχανών. Mm. Το πετρέλαιο ναυτιλίας είναι ακατέργαστο. Δεν είναι επεξεργασμένο. Έχει μέσα πολλές βρώμες, να το πούμε έτσι, πολλά χάλια. Εάν το βάλουμε λοιπόν το πετρέλαιο ναυτιλίας εμείς οι μικρές υποδυνάμεις, θα βουλώσουν οι τρόμπες, τα μπεκ, τα φίλτρα, και επειδή έχει και πολύ θιάπη μέσα, καταστρέφεται ο κινητήρας του σκάφους μας.
1: Εσείς τι χρησιμοποιείτε, κύριε Ανδρουλάκη?
0: Εμείς χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης. Εκεί λοιπόν δεν έδωσε και δεν έσκυψε το κεφάλι κανένας τους.
1: Αυτό τώρα το ξέρουν, δεν το ξέρουν? Θέλω να πω, δηλαδή, είναι ενήμεροι για το με τι καύσιμο κινούνται τα καΐκια και τα σκάφη των αλλιέων? Το γνωρίζουν, δεν το γνωρίζουν? Τους το έχετε πει?
0: Κυρία Σταυρούλα, εμείς το έχουμε πει και από το καλοκαίρι που έγινε με το Υπουργείο και μία συνάντηση πάνω σε αυτό το κομμάτι περί καυσίμων. Ήρθανε και μας λέγανε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δίζελ της ναυτιλίας. Τόσο ήταν και τεχνική, μηχανική με λίγα λόγια, ήταν διάφοροι φορείς εδώ στο γραφείο. Αποφασίσανε λοιπόν οι κύριοι αυτοί και είπανε, παιδιά, δεν γίνεται αυτά τα μικρά σκάφη να καίνε το πετρέλαιο ναυτιλία. Παρόλο ότι το είδανε, το ξαναείδαμε, το είπαμε, το ξαναείπαμε. Αυτή το ίδιο βιολί, τα ίδια μπαντελάκι μου, τα ίδια μπαντελί μου.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ανδρουλάκη. Εάν έχετε ενημέρωση, μήπως σε πρώτη φάση η κυβέρνηση αποφασίζει να επιδοτήσει το πετρέλαιο ναυτιλίας και σε δεύτερη φάση το πετρέλαιο κίνησης για σας τους αλλιείς? Δεν ξέρω, μήπως έχει τέτοια σκέψη και μήπως δεν έχετε ενημερωθεί. Λέω τώρα εγώ, έτσι.
0: Κυρία Σταυρούλα, ο Θεός να σας έχει καλά εσάς τους δημοσιογράφους. Ο Θεός. Έβαλα συνάδελφό σας και συγκεκριμένα τον Γιώργο τον Σαραντάκο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ξεσκόνησε το Υπουργείο προχθές, και όχι μόνο ο Σαραντάκος, και ο Σωτηρόπουλος και δημοσιογράφοι από εδώ, από την Κρήτη, ξέρετε καλά, πολύ καλά ξέρετε. Λοιπόν, τους είπανε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο πετρέλαιο κίνησης. Και δεν προβλέπω κάτι τέτοιο.
1: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είστε σε αδιέξοδο, έτσι?
0: Βεβαίως.
1: Τι σας είπαν οι κυβερνητικοί βουλευτές, γιατί ήταν οι κυβερνητικοί βουλευτές στην χθεσινή κινητοποίηση?
0: Οι βουλευτές μας είπανε, κυρία Σταυρούλα,
1: ναι,
0: ότι ξέρετε κάτι, αναγνωρίζομαι το πρόβλημά σας, το καταλαβαίνουμε, τίμια τα αιτήματά σας και τα γνωρίζετε καλύτερα και τα γνωρίζει και ο κόσμος καλύτερα. Λοιπόν, λόγια, τίποτε άλλο. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν και αυτοί να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Τι να κάνουν? Αυτοί θα επιδοτήσουν το πετρέλαιο οι βουλευτές.
1: Τώρα αναρωτιόμαστε γιατί δεν μπορεί να επιδοτηθεί το πετρέλαιο κίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα αλλιευτικά σκάφη. Δεν ξέρω αν σας έχουν δώσει απάντηση γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό όπως έχετε ενημέρωση.
0: Διότι θέλανε μόνο και μόνο να επιδοτήσουν το πετρέλαιο ναυτιλίας.
1: Για τις ναυτιλιακές εταιρείες λέτε τώρα, έτσι.
0: Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Θέλανε μόνο και μόνο, κυρία Σταυρούλα,
1: ναι,
0: να επιδοτήσουν το πετρέλαιο ναυτιλίας για να καλύψουν τα δεκανίκια τους. Τα δεκανίκια τους είναι αυτοί οι 500, κυρία Σταυρούλα. Και γι' αυτό και σπάσανε στη Θεσσαλονίκη αυτοί οι ανεμοτρατάριδες, η μέση αγνία,
1: ναι,
0: την απεργία. Αλλά η παράκτεια την έκανε, τη συνεχίζει και θα παραμείνει.
1: Αυτή τη στιγμή το κόστος είναι... Πόσο έχει αυξηθεί το κόστος για έναν αλιέα να βγάλει το σκάφος του από το λιμάνι, να μπορέσει να πάει να βγάλει το μεροκάματό του, κύριε Ανδρουλάκη?
0: Τα διπλά, κυρία Σταυρούλα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή ένα σκάφος για να βγει να πάει να αλιεύσει, να φύγει το βράδυ και να επιστρέψει αύριο το πρωί, θέλει 200 ευρώ πετρέλαιο μόνο, χωρίς πάγους, χωρίς τροφοδοσία, χωρίς
1: προσωπικό,
0: χωρίς έξοδα συντήρησης στο μηχανό, λάδια,
1: ναι.
0: Τουλάχιστον 200 ευρώ. Όταν πηγαίνεις λοιπόν και έχεις τέτοια έξοδα, το οικοσύστημα έχει χαλάσει μέσα στη θάλασσα, έτσι, λόγω των εισβολικών ψαριών των λαγοκέφαλων που τρώνε όλα τα ψάρια και το γόνο ακόμα. Λοιπόν, όταν έχετε λοιπόν 200 ευρώ έξοδα και ξεκινάτε να πάτε στη δουλειά και φέρνετε 100, 150, 200, είσαι μέσα, ναι, ή όχι? Είμαστε μέσα λοιπόν. Τι ψωμί θα πάω εγώ στο σπίτι μου και στα παιδιά μου?
1: Μάλιστα.
0: Πέστε μου.
1: Είναι ένα θέμα και το θέμα είναι ότι υπάρχει ο φόβος ότι θα αυξηθούν και άλλο οι τιμές, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Το καυσίμο να νο.
0: Και δεν φτάνει αυτό, κυρία Σταυρούλα. Θα σας πω λοιπόν ότι αντί να μας ελαφρώνουν και να μας βοηθήσουν,
1: ναι,
0: σαν εκπαθή ομάδα, να το πούμε έτσι, τους αλληλείς που παλεύουμε σε καθημερινή βάση και κινδυνεύουμε και τη σωματική μας ακεραιότητα, αντί να μας βοηθήσουν, προσέξτε μας τι μας κάνουν. Τέλη του Σεπτέμβρη βάλανε στη Βουλή το νόμο 9336 του 2026. Σημειώστε το νόμο. 5336-2026.
1: Τι λέει
0: ο νόμος αυτός? Θα τα κάνω με λίγο ψηλά να τα καταλάβει και ο ακροατής μας, οι ακροατές μας μάλλον. Ο νόμος λοιπόν αυτός μας λέει, κύριοι, θα βάλετε δορυφορικά μηχανήματα επάνω στα σκάφη σας, θα σας τα πληρώσω εγώ για 3 χρόνια, δεν θα πληρώνετε σε ιδιωτική εταιρεία τέλη τηλεπικοινωνίας, τα οποία τα τέλη τηλεπικοινωνίας μηνιαίως, επειδή σε έχει ένα καλύτσι βάλει αυτό το μηχάνημα, ανέρχονται μηνιαίως 240 ευρώ.
1: Δηλαδή μετά τα 3 χρόνια καλείστε να πληρώσετε για αυτό το...
0: Βεβαίως, το μήνα 240 ευρώ. Σήμερα είναι 240, τότε δεν ξέρουμε τι θα έχουν ανεβάσει. Σήμερα είναι ο νόμος ο περιγόητος που σας ανάφερα και είναι η ταφόπλακα του Αλιέα.
1: Δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε, λέτε δηλαδή, έτσι.
0: Βεβαίως. Mm. Εδώ τα κάψιμα δεν μπορούμε. Δεν έχουν πετρέλαιο οι άνθρωποι να πάνε στη δουλειά. Γι' αυτό αναγκαστήκανε. Μάλιστα. Και τα παρατήσανε στα λιμάνια.
1: Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας τώρα, κύριε Ανδρουλάκη?
0: Τα επόμενα βήματα είναι να μαζέψουμε τις άδειες των σκαφών και να τις παραδώσουμε στο Υπουργείο. Και έχουμε και άλλα βήματα μετά.
1: Ισχύει αυτό το οποίο έχω διαβάσει, ότι παραμένουν δεμένα στο λιμάνι τα καΐκια, δεν έχουν βγει για ψάρεμα, δεν έχετε βγει?
0: Κανένας δεν έχει βγει. Και είναι με μαύρες σημαίες, μεγάλες μαύρες σημαίες, και της Ελλάδας μας οι μεγάλες σημαίες.
1: Για πόσο θα αντέξετε τώρα κι εσείς όμως?
0: Δηλαδή, Δεν πειράζει, θα πεινάσουμε.
1: Λοιπόν, και περιμένετε το Υπουργείο να σας πει στα αιτήματά σας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τι απαντά, αν έχει αλλάξει κάτι.
0: Βεβαίως. Mm. Ένα άλλο αίτημα το οποίο έχουμε είναι το θέμα του λαγοκέφαλου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή δεν λέγανε
1: και την επιδότηση, ναι.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με αυτό?
0: Αυτό από τις 25 Ιούνιου, κυρία Σταυρούλα, που μας έκανε την πρόσκληση ο Υπουργός, έκτοτε μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουν δώσει την αίσθηση του Έλληνα πολίτη ότι ο Αλιέας αποζημιώνεται με 5,33 ευρώ ανά κιλό, αλλά δυστυχώς το πρόγραμμα δεν έχει καν ξεκινήσει.
1: Δεν τρέχει το πρόγραμμα. Μάλιστα.
0: Δεν τρέχει το πρόγραμμα. Το άλλο αίτημά μας είναι, για να γνωρίζουν οι πολίτες,
1: ναι,
0: το κράτος μας χρωστάει χρήματα, κυρία Σταυρούλα, που δεν το ξέρει ο κόσμος, και καλό είναι.
1: Τι χρήματα.
0: Κυρία Σταυρούλα, έχει ψηφιστεί πεφέκτης κυβερνήσεως το 2021. Έχει ψηφιστεί ότι ο κάθε αλλιέας θα αποζημιώνεται με εντολή βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Ο κάθε αλλιέας θα αποζημιώνεται χρονιαίως για τις ζημιές που του κάνουν
1: τα εισβολικά.
0: Όχι τα εισβολικά. Όχι, μην μπερδευόμαστε. Ο κάθε αλλιέας, κυρία Σταυρούλα, θα αποζημιώνεται χρονιαίως για τα λεγόμενα θηλαστικά. Φώκες, χελώνες,
1: ναι. Και τι, δεν έχετε δει?
0: Από το 24 μέχρι και σήμερα το κράτος μας χρωστάει. Δεν του χρωστάμε.
1: Μάλιστα. Και δεν έχετε δει ούτε αυτά τα χρήματα, λέτε.
0: Ούτε αυτά.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι σε εκκρεμότητα και είστε σε κινητοποίηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να δούμε αν θα έχετε κάποια απάντηση από το Υπουργείο.
0: Κάποιοι παραμένουν δεμένα, λοιπόν, με μαύρες σημαίες.
1: Θα τα ξαναπούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Καλημέρα,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θέλαμε να δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλιείς είναι πολλά, και θέλαμε έτσι να σας δώσουμε να καταλάβετε και τις διαστάσεις, γιατί όλοι ξέρουμε και όλοι θέλουμε να έχουμε το φρέσκο, το ψαράκι μας, να το έχουμε στο πιάτο μας από το Αιγαίο. Λοιπόν, και δεν θέλουμε να εκλείψει αυτό, και θέλουμε να γίνεται χωρίς προβλήματα η τροφοδοσία, και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί να δουλεύουν και να βγάζουν το μεροκάματο. Λοιπόν, πάμε στο Λασίθι, πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά. Καλημέρα, Ιάσονα. Σου φάγαμε λίγο χρόνο, οπότε πρέπει να τρέξουμε λίγο.
2: Να πάρω τη σκητάλη, βέβαια, από το ρεπορτάζ που έκανε, αυτό είναι πολύ καλό. Να σου πω ότι η πρώτη φορά, βέβαια, οι παράκτοι μαζί με τους στράτες απεργούν δύο, που είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Να σας πω τώρα ότι η πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη τελειώνει. Δηλαδή, οι παράκτοι, οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω αν βγάζουν το μεροκάμα, θα δουλεύουν κανονικά.
1: Ναι. Δηλαδή, μας το έλεγε αυτό ο κύριος
2: Ανδρουλάκης. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ίσα δηλαδή, που αν βγάζουν κάποιο κέρδος, ζουν τις οικογένειές τους με ελάχιστα πράγματα. Είναι η παράκτια αλληλεία, η παραδοσιακή αλληλεία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά και οι δύο τώρα, και οι τράτες δηλαδή, και οι ουσιαστικά η μηχανική αλληλεία, αλλά και η παράκτεια έχουν τεράστιο πρόβλημα που λέγεται καύσιμα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έρχονται και άλλες βροχές. Δεν ξέρω.
2: Από τα σκληρά, θα πάμε λοιπόν. Ναι, θα αφήξουμε μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, 196 άτομα.
1: Το Σαββατοκύριακο μία. Είχαμε, το Σαββατοκύριακο.
2: Τώρα, μία το πρωί μου στο πρώτο μήνυμα.
1: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, 196 εντοπίστηκαν σε τρία περιστατικά. Να σου πω ότι το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 1 το πρωί όταν πληροφορηθήκαμε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνα και διάσωση του λιμενικού σώματος, όπου στη Χρυσή εντοπίστηκαν 77 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαλαν σε 2 λέμβους, έγινε επιχείρηση περισυλλογής και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ράπτας. Άλλα 2 περιστατικά σαυρούλα τις πρώτες πρωινές ώρες, ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex εντόπισε 2 λέμβους σε θαλάσσια περιοχή 15 μίλια νοτιοανατολικά της Χρυσής. Από την πρώτη λέμβο περισυνέλαγησαν 52 αλλοδαποί και από τη δεύτερη 67. Όπως είπα πριν, συνολικά 196 θα μεταφερθούν.
1: Και είχαμε και στη Γάβδο είχαμε ένα, να ξέρεις. Άσο ένα 45. Ναι, ναι, ναι.
2: Τα καταγράφουμε όλα.
1: Ναι. Τι να πούμε τώρα πραγματικά.
2: Οι διασωθέντες αλλοδαποί θα μεταφερθούν, αν δεν έχουν μεταφερθεί αυτή τη στιγμή, στις εγκαταστάσεις της ΑΓΡΕΚ στην Ιερά Πέτρα, έως ό,τι μεταφερθούν.
1: Και λένε οι λιμενικοί ότι πλέον έχουμε φτάσει, έχουμε ξεπεράσει τους 17.000 από την αρχή του χρόνου και εκτιμούν ότι θα ξεπεράσουμε τους, πώς ήταν, οι 21.000 ήταν, έτσι, όσοι έφτασαν το
2: 25.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι νούμερα και πραγματικά.
1: Ναι, δυστυχώς είναι.
2: Είναι δυσβάθακτο το βάρος που σηκώνει η Ιερά Πέτρα. Υπάρχουν τώρα, και είναι και μια περίοδος όπου πάμε, μια προεκλογική, ας το πούμε, περίοδος, όπου όλα αυτά τα ακροδεξιά φιντάνια εμφανίζονται και λένε διάφορα πράγματα. Παρά αυτά, η κοινωνία προσπαθεί να το διαχειριστεί αυτό το θέμα χωρίς πολύ φασαρία. Ο Ορθός Σταυρός βοηθά το λιμενικό και το Δήμο. Ο Δήμος από την πλευρά του ασκούνται πάρα πολλές πιέσεις, ωστόσο κάνει τη δουλειά του. Το θέμα είναι να περάσει αυτό και να το διαχειριστεί χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στη κοινωνία. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι να μην χρειάζεται εργάτες. Η Ράπτρα θέλει μια νόμιμη διαδικασία.
1: Κατανοητό.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο και πρέπει να το διαχειριστεί το κεντρικό κράτος με τον καλύτερο τρόπο.
1: Λοιπόν,
2: και
1: επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, υπάρχει αγωνία στην Ιερά Πέτρα, γιατί έρχονται και άλλες βροχές και ξέρουμε ότι τα νερά δεν έχουν ακόμα.
2: Σταυρουλά, δεν είδαμε. Πρόσεξε, το μεγαλύτερο θέμα, πρόβλημα που κοφεύει σε αυτό το κεντρικό κράτος εδώ και δεκαετίες, λέγεται γραλιγιά. Και υπάρχει ένα αντιπλημμυρικό της γραλιγιάς το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Όπως δεν έχουν, γιατί είναι στο σύνολο των έργων που αφορά το φράγμα των Πραμιανών. Λοιπόν, εάν έχουμε από εκεί τεράστιους όγκους βροχής από αυτή την πλευρά, τότε να ξέρεις, δηλαδή, είναι από την πλευρά των μύθων πιο ανατολικά, πιο δυτικά, συγγνώμη, τότε θα έχουμε ζήτημα τεράστιο. Τεράστιο. Δηλαδή, η γραλιγιά είναι κάτω από τη θάλασσα, βρίσκεται και είναι αναγκαία τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή, διότι θα πνιγεί. Επίσης, να σου πω ότι από την πλευρά των θέρμων, ό,τι έγινε από το Αντινέρο, ναι, μεν κατέβηκε νερό, αλλά δεν κατέβηκαν όγκοι, δεν είχαμε ζημιές. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, όπου έγιναν έργα, όπου στα καμένα, δούλεψε. Και αυτό θα βρούλανε το ζήτημα, να τρέξουν ό,τι έργα πρέπει να γίνουν γρήγορα και να δει η πολιτεία τι όγκοι και πώς περνούν, να κάνει κάποια έργα. Δηλαδή να κάνει γέφυρες τεχνικά, έτσι ώστε και να είναι καθαρά τα ρέματα. Επίσης, να σου πω τώρα, μ' ακούς?
1: Ναι, βεβαίως. Δεν σε διακόπτω.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα. Ήδη η περιφέρεια Λασιθίου έχει δουλέψει πάρα πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί ο δρόμος μαζί με τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές κοινοφελών δικτύων εκεί στα Φέρμα. δηλαδή δούλεψε το σύστημα με αποτέλεσμα να έχουμε γρήγορη αποκατάσταση, σχεδόν άμεση αποκατάσταση. Ωστόσο, να σας πω ότι υπάρχει ένα έργο αντιπλημμυρικό εκεί στην αρχή των θέρμων που υλοποιεί ο Δήμος, το οποίο έχει πάρει τρία χρόνια να τελειώσει. Δεν γίνονται αυτά όμως. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει με ταχύτητα και να ολοκληρώνονται και χρειάζεται ένα γενικότερο σχεδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάζει η περιφέρεια παρεμβάσεις συγκεκριμένες. Βέβαια, Σταυρούλα, δεν ξέρω αν θες να πάμε οροπέδιο.
1: Θέλω να μου πεις αν υπάρχει αγωνία στο οροπέδιο, γιατί έρχονται και άλλες βροχές και έβλεπα ότι θα έχουμε...
2: Είχαμε καθιστική διαμαρτυρία.
1: Διαμαρτυρία, ναι, ναι.
2: Διότι το 80% της πατάτας έχει...
1: Καταστραφεί, ναι.
2: Έχει καταστραφεί κατά τις λάστες και το 50% των κτηρικών που είχαν απομείνει, τα οποία βέβαια επειδή είμαστε μέσα σε σεζόν, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και αυτά είναι πολύ, πολύ καλής ποιότητας προϊόντα. Τροφοδοτούσαν τα ξενοδοχεία και ήταν ένα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι ζουν στην, στο οροπέδιο, τον αγροτικό τομέα και ένα μικρό ποσοστό από τον τουρισμό που έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε μια μεγάλη καταστροφή. Είχαμε χθες μια καθιστική διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο. Εκεί τα θέματα που ζητήθηκαν είναι οι άμεσες αποζημιώσεις που πρέπει να τρέξουν, γιατί έχουμε δει σε άλλες περιοχές ότι υπάρχουν κάποιες καλυστερήσεις. Mm-hmm. Πρέπει να τρέξουν αποζημιώσεις στους αγρότες, να σκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε μια μεγάλη καταστροφή. Και επίσης, το θέμα του ποταμού, ζήτησαν οι πολίτες που διαμαρτυρήθηκαν, νέοι, γέροι, όλοι βρέθηκαν εκεί έξω από το Δημαρχείο, να προχωρήσει η οριοθέτηση του ποταμού και να καθαριστεί. Κάτι που ξέρω ότι η περιφέρεια της έχει προχωρήσει άμεσα. Δηλαδή, όταν ανέβηκε ο κύριος Σανδουλάκης ο Γιάννης, ο αντιπεριφερειάρχης, είχε ήδη τη μελέτη να προχωρήσει. Και βέβαια έχει σημασία τι έργα έγιναν με την πολιτική προστασία στο Δήμο, γιατί από ό,τι μαθαίνω δεν έγιναν καθαρισμοί ρεμάτων αυτοί που έπρεπε να γίνουν. Και υπάρχει μεγάλο θέμα. Να σου πω όμως, Σταυρούλα, ότι μεγάλο θέμα έχουν και οι αγροτικοί δρόμοι, όχι μόνο στο οροπέδιο Λαστείου, και στο οροπέδιο του Καθαρού, που εκεί χρειάζεται την πολιτική προστασία παρέμβαση, γιατί οι κτηνοτρόφοι που ζουν και παράγουν στα βουνά.
1: Δεν μπορούν να φτάσουν.
2: Λοιπόν,
1: και έχουμε και τον κύριο Τσίπρα. Θα έρθει και ο κύριο Τσίπρα να μα πει περισσότερο αύριο η Άσονα για την επίσκεψή του. Πρέπει να κλείσουμε.
2: Θα σήμερα 3 η ώρα.
1: Ναι, ναι. Το είπαμε το πρόγραμμά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μα τα πει αύριο η Άσονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί σας, λίγο μετά τις 9. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας το Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
1: Ο καιρός.
0: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σας, πώς είστε, να δυναμώσω λίγο τα ακουστικά μου. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Όλα να είναι καλά και αυτή την εβδομάδα την όμορφη που μπήκε έτσι, μας ξάφνιασε. Δεν έδινε σήμερα βροχές, Μανώλη, σωστά. Εγώ δεν είδα, είδα από αύριο κάτι λίγο και την Τετάρτη. Μας ευνηδίασε ο καιρός, πρέπει να πούμε, ευχάριστα. Η βροχούλα είναι πάντα καλοδεχόμενη, αυτή η βροχούλα, όχι το... Οι καταιγίδες και οι ζημιές, αλλά αυτή η βροχούλα ήταν τόσο όμορφη η πρωινή. Έχει βγάλει τώρα και ένα πολύ ωραίο ουράνιο τόξο. Έχουμε τώρα και ένα καθαρισμό εδώ, θα σας πω σε λίγο. Μας στέλνουν βίντεο, φωτογραφίες. Τι έλεγα, αποστονίστηκα. Ότι μας άφνιασε έτσι ευχάριστα το πρωί αυτή η βροχούλα, η ωραία, η σιγανή και κάποια στιγμή και δυνατή εκεί μας βγήκε στο ΒΟΑΚ που ερχόμαστε. Όλα πάρα πολύ ωραία είναι και ωραία μπήκε η εβδομάδα και έτσι όμορφα να κυλήσει χωρίς προβλήματα, με περιοδίες στην Κρήτη, με επισκέψεις το Σαββατοκύριακο. Τάπε και η Μαρίνα το πρωί, θα τα πούμε έτσι και λίγο από εδώ. Δυστυχώς δύο νεκρούς μετράμε, έναν το Σάββατο με αυτό το θανατηφόρο τροχαίο εκεί στα Δρακιανά, ένα νέο παλικάρι χτύπησε σε μία κολόνα, έχασε τη ζωή του με ένα σκουτεράκι, πόσο άδικα, μα πόσο άδικα. Και τη νύχτα ένας πεζός προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το ΒΟΑΚ εδώ μεταξύ Σούδας και τον κόμβο της Σούδας και τον κόμβο των Μουρνιών, παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο, μα... Πόσο κρίμα φεύγουν οι άνθρωποι από κοντά μας, με τους δρόμους, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι πολύ στενάχωρο όλα αυτά που γίνονται. Απ' την άλλη έχουμε, είπαμε, αφήξει στο νησί σήμερα ο κύριος Τσίπρας στο Ηράκλειο και το Λασίθι και αύριο στο Ρέθυμνο. Ο Πρωθυπουργός εδώ το Σάββατο σε αυτή την εκδήλωση για το Μήνο Αζωμπανάκη και τα παιδιά του εκεί, έτσι μια πολύ έτσι, από καρδιάς μίλησαν οι άνθρωποι εκεί για την προσωπικότητα την τεράστια αυτά του Έλληνα τραπεζίτη, όπως τον έχουν πει, Ελ Γκρέκο των τραπεζών τον έχουν πει. Ο ίδιος δεν ήθελε πολλά τέτοια, ήταν της ουσίας όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Και το καταλάβαμε όλοι και αυτοί που δεν ήξεραν πολλά για το έργο του, νομίζω το κατάλαβαν. Μια πολύ ωραία εκδήλωση εκεί στο Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομο, στον παλαιότερο Φιλολογικό Σύλλογο της Κρήτης. Λοιπόν, πολλά τα νέα που έχουμε. Μουσικά πάμε να ξεκινήσουμε, Μάνο. Ευχαριστώ, πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε, κάτσε να τα πούμε. Μάνος Παπαδάκης, το καταλάβατε, αλλά πρέπει να τον πούμε γιατί είναι το δικό μας το αγόρι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου σε όλα τα διοικητικά, εδώ στα τηλέφωνα και στα πάντα όλα. Η Ελένη Ξυλούρη φυσικά εκεί, η μάνα του λόχου όπως τη λέμε, που ρυθμίζει τα πάντα στο Ηράκλειο και ανατολικότερα, για τα πάντα είναι εκεί η Ελένη μας. Και Παράσχος Χαλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης στους ήχους και από κοινού και κατά μόνας στο Ηράκλειο. Μας ακούτε φυσικά και στο Ηράκλειο, είμαστε από στην Ερτχανίων, είμαι η Ευτυχία Πενταράκη, εδώ η Ερτζιανή, 10 με 11 να σας κρατήσουμε συντροφιά. Να πούμε και τα νέα, μας βλέπετε φυσικά πάντα στο Earth News και από το Earthflix ό,τι έχετε χάσει. Μας ακούτε στις συχνότητες της Earth Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στο Ηράκλειο στο 97,5. Μας ακούτε και στους 1512 χιλιόκυκλους στα μεσαία βεβαίως. Μας ακούτε από το Earth Echo, περιφέρεια ραδιόφωνα, περιφέρεια Χανιά ή Ηράκλειο. Γιατί αυτή η ώρα είναι κοινή και για το Ηράκλειο. Όπου κι αν σταθείτε, ό,τι κι αν πατήσετε, ό,τι κι αν επιλέξετε, ένα Earth News, ένα Earth Echo, ένα Earth News Radio, ένα Earth News Site, εκεί μας διαβάζετε, θα το βρείτε και θα τα μάθετε τα νέα με τη ματιά μας πάντα. Δεν προλαβαίνει να πέσει και τίποτα κάτω. Σας έχουμε ενημερωμένους. Δεν πρέπει να έχετε παραπονό. Και αν έχετε, σίγουρα δεν οφείλετε σε εμάς. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με παρέα. Και τι παρέα! Θα πάμε τώρα σε ένα κορίτσι, τι να σας πω. Κάνει τα πάντα, δηλαδή τρομερά αυτό το κορίτσι τι κάνει. Πάμε στην μια φίλη που την αγαπώ πολύ, πολλά χρόνια τώρα, 30 τουλάχιστον, η οποία βρίσκεται, δεν είναι από τα Χανιά, αλλά σήμερα βρίσκεται στα Χανιά με την ομάδα της, γιατί είναι ιδρύτρια περιβαλλοντικού οργανισμού του All for Blue και κάνουν καθαρισμό εδώ στα δικά μας, στην παραλία του Σταλού, καθαρισμό στην ακτή, στην παραλία και όχι στη θάλασσα, γιατί κάνουν και στη θάλασσα συνήθως. Πάμε να την καλημερίσουμε και να την καλωσορίσουμε κοντά μας. Είναι η Κατερίνα Ιτοπούζογλου. Κατερίνα, βυσικά θα σου μιλάω στον Ενικό. Καλημέρα.
1: Αλλά εννοείται. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στα υπέροχα Χανιά.
0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στα Χανιά. Ναι, γιατί ένα καθαρισμό τον θέλαμε, έτσι.
1: Οι καθαρισμοί πάντα χρήσιμοι είναι. Δεν έχει σημασία πού γίνονται. Πάντα είναι χρήσιμοι.
0: Φυσικά, φυσικά. Για πες μας λοιπόν, ποιοι
1: είστε. Αρέσει που λες εσύ για μένα ότι είμαι ένα κορίτσι που κάνω τα πάντα. Θάλασσας εδώ στην Κρήτη.
0: Κοίτα, τη θάλασσα την αγαπάμε πολύ από όποιο πλευρά και αν τη βλέπουμε, η αλήθεια είναι. Άλλωστε μέσω θάλασσα γνωριστήκαμε, αν θυμάσαι.
1: Ακριβώς.
0: Πριν από τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς. Και εσύ με ενέπνευσες να ασχοληθώ με την υποβρύχια Αλία. Να είσαι καλά, έτσι, για πάντα έτσι. Το λέω.
0: Ναι, πρέπει βέβαια να πούμε στον κόσμο εδώ ότι στην αρχή που ήσουν εκεί και ήθελες να κρατάς τη σημαδούρα και δεν είχες εμπλοκή, πήγαινες και χάιδευες τα ψαράκια και έλεγε συγγνώμη που σε χτυπήσανε. Ναι. Να τα πούμε και αυτά, έτσι. Γιατί εγώ τα θυμάμαι.
1: Εξελίσσεται ο άνθρωπος, αλλάζουν τα πράγματα.
0: Σωστά. Για πες μας λοιπόν, Κατερίνα, τι ήρθατε, πού είστε σήμερα εδώ, τι κάνετε, ποιοι είστε.
1: Βρισκόμαστε με την ομάδα της All for Blue, του οργανισμού δηλαδή που έχω ιδρύσει εδώ και 10 χρόνια. Είμαστε στην παραλία του Κάτω Σταλού μαζί με την εταιρεία της Finnair, της Oricon Matcat, και έχουμε μαζί αυτή τη στιγμή 100 εθελοντές, οι οποίοι περιμένουν μόλις κλείσουμε τη γραμμή. Ναι. Θα ξεκινήσουμε να υλοποιήσουμε δράση παράκτιου καθαρισμού εδώ στην παραλία. Αχα. Θα έχουν έρθει και παιδάκια αρκετά Φιλανδοί, όλοι που έχουν έρθει να κάνουν διακοπές. Και αμέσως μετά θα υλοποιήσουμε δράση παράκτιου καθαρισμού. Έχουμε μαζί μας, επαναχρησιμοποιούμε ναγάδια και σακιά. Έχουμε μαζί μας θαλάσσιο βιολόγο της ομάδας μας, ο οποίος θα καταγράψει ακριβώς τα απορρίμματα. Έχουμε βρει μέχρι στιγμής, νομίζω πάλι το νούμερο ένα αντικείμενο θα είναι τα αποτσίγαρα, ο συνήθως. Ναι, θα τα ζυγίσουμε, θα τα καταγράψουμε, θα μπουν σε παγκόσμια βάση δεδομένων όλα αυτά και θα φύγουμε το απόγευμα. Ελπίζω να είσαι εδώ κιόλας για να σου κάνω και μια αγκαλιά από κοντά.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Και Κατερίνα, επειδή κάνεις πολλά χρόνια αυτό, θέλω να μου πεις, μιας και είπες και για το τσιγάρο, για τις γόπες, πόσα απορρίμματα έχετε συλλέξει, γιατί συλλέγετε και από παράκτια και μέσα στη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι αυτά που κυριαρχούν και πόσο μεγάλη είναι η ζημιά που γίνεται στο θαλάσσιο οικοσύστημα, κυρίως με τα, νομίζω το νούμερο ένα κίνδυνο είναι τα μικροπλαστικά και γενικώς τα πλαστικά.
1: Το νούμερο ένα αντικείμενο, σύμφωνα με τις μετρήσεις που κάνουμε εμείς κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο είναι τα αποτσίγαρα στους παράκτους καθαρισμούς. Στους υποβρύχιους καθαρισμούς, ό,τι συλλέγουμε έχει να κάνει με πλαστικά μιας χρήσης, δηλαδή πλαστικές σακούλες είναι το νούμερο ένα και μετά είναι ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Επειδή όμως βέβαια αυτό είναι το νούμερο, είναι τα στατιστικά μας έτσι, επειδή δεν καθαρίζουμε λιμάνια συνήθως και βαθιά νερά. Εάν ήταν αντίθετο, δηλαδή αν πηγαίναμε να κάνουμε ghost nets, δηλαδή τον αλλιευτικό εξοπλισμό, θα ήταν το νούμερο ένα φυσικά. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ σαν ομάδα να αφήνουμε πίσω μας μια καθαρή παραλία για τα παιδιά και τους γονείς, ώστε να μπορούν να την απολαύσουν αμέσως την επόμενη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο κιόλας επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς. Επισκεπτόμαστε σχολεία, κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια κάνουμε τη δράση καθαρισμού. Και φυσικά έχουμε και τους δίτες μαζί για να έχουν και τα παιδιά ένα οπτικό ερέθισμα, έτσι να χαίρονται και να θαυμάζουν τους ανθρώπους με τις στολές που βγαίνουν από το νερό και κουβαλάνε κατά καιρούς ένα μηχανάκι, μια σόμπα, ένα πλυντήριο.
0: Τρομερό.
1: Και διάφορα άλλα περίεργα αντικείμενα που έχουμε αφαιρέσει από τους βυθούς.
0: Λύσε μου και μια απορία, αν μπορείς εσύ, γιατί την είχα πάντα. Τόσα πολλά λάστιχα στο βυθό, πού βρίσκονται, έχεις απάντηση?
1: Ναι, τα λάστιχα συνήθως τα αφαιρούμε από τα λιμάνια, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί συνήθως τα χρησιμοποιούν σαν προστατευτικό σε κάθε είδους προβλητάκι, ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Πολλές φορές πέφτουν και από τα καΐκια επάνω ή από τα, από τα σκάφη.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τα λάστιχα συνήθως τα βρίσκουμε μέσα σε αλευτικά καταφύγια ή σε λιμάνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δηλαδή ένα αντικείμενο που είναι πολύ συνηθισμένο να το βρούμε στο βυθό μιας παραλίας. Βέβαια, όχι ότι είναι το μηχανάκι.
0: Το πιο περίεργο που έχετε βρει ποιο είναι, το πλυντήριο που είπες ή...
1: Τα πιο περίεργα είναι τα μηχανάκια, ναι. το καρότσι σούπερ μάρκετ, η λικάνη τουαλέτας που βγάλαμε πέρσι.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι. Γενικώς δεν είναι... έχουμε πάθει πια, δεν ξέρω, ό,τι και να δούμε πια μέσα στο βυθό δεν μας σοκάρει. Ναι. Χαίρομαι όμως γιατί σοκάρει τα παιδιά που μας βλέπουν στην παραλία, οπότε τα παιδιά θέλω να επικεντρωθούν σε αυτά που βγάζουμε, ώστε όταν μεγαλώσουν να θυμούνται ότι συμμετείχαν σε ένα καθαρισμό, οπότε να μην σβήνουν εκείνα το τσιγάρο του στην άμμο, ή όταν βλέπουν τη μαμά τους ή το μπαμπά τους να πετάει το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου, να τους κάνουν παρατήρηση.
0: Ναι, βέβαια. Και μιας και σε έχουμε τώρα εδώ, για πες μας, Κατερίνα, και για τους καρχαρίες, γιατί για να πούμε στον κόσμο που μας ακούει και σε αυτούς που δεν σε ξέρουν, γιατί πολλοί κόσμος σε ξέρει, που πας και κολυμπάς εκεί σε όλο τον κόσμο και χαϊδεύεις τους καρχαρίες που τους θαυμάζεις πάρα πολύ και κάνεις και σεμινάρια και για τους καρχαρίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι καρχαρίες είναι ένα πάρα πολύ παρεξηγημένο ζώο και αυτό που κάνω εδώ και πολλά χρόνια είναι, επειδή έχω κάνει μια ειδική εκπαίδευση ως χειριστής, ας πούμε, καρχαριών, shark handler λέγεται στα αγγλικά, mm-hmm. αυτό που κάνω είναι να τους χαϊδεύω πάρα πολύ απαλά στη μύτη, εξαρτάται το είδος, το μέρος, τα νερά κτλ. Με απότερο σκοπό να τους αφαιρέσω τα αγκίστρια που έχουν στο στόμα τους. Mm. Δηλαδή διασώσεις καρχαριών ουσιαστικά κάνω. Και ταξιδεύω ανά τον κόσμο.
0: Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, αλλά ακούτε τώρα, λέω στους ακροατές μας, πόσο φυσιολογικά, πώς λέμε, ξέρω εγώ, έλα εδώ, έλα το σκυλάκι να του βγάλω λίγο ένα χλούδι.
1: Έλα να σου βγάλω τα αγκιστράκια από το στόμα.
0: Έλα, καρχαρία μου, να σου βγάλω το αγκιστράκι. Μα πόσο φυσιολογικό το κάνεις και ακούγεται.
1: Κάτσε, πώς λέμε εμείς στα πατουσάκια μας, τα μουσούδια που αγαπάμε τόσο πολύ, στα σκυλάκια μας, έλα λίγο εδώ να σου βγάλω από το πατούσι ένα αγκαθάκι που μπήκε.
0: Το ίδιο,
1: κάπως έτσι, αλλά με πολύ μεγαλύτερη προσοχή και έμφαση στην ασφάλεια, κάνω ακριβώς τις καρχαρίες. Καθόλως είναι πολύ παρεξηγημένα ζώα λόγω των ταινιών που υπάρχουν και καλό είναι να αρχίσουμε να τους προστατεύουμε και να μαθαίνουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται για αυτά τα ζώα, γιατί η γνώση είναι αυτή που κερδίζει το φόβο.
0: Σωστό. Και νομίζω και ο Σπίλμπερκ είχε πει ότι αν ήξερε πόσο ζημιά θα έκανε τα σαγόνια του καρχαρία η σειρά των ταινιών που είχε γυρίσει, δεν θα το έκανε ποτέ, γιατί ευθύνεται σε ένα μεγάλο μέρος, όπως έχει και ο ίδιος διαπιστώσει, για τη ζημιά που έχει γίνει και το φόβο που τρέφει ο κόσμος για τους καρχαρίες.
1: Ακριβώς, ευτυχία. Έχω 100 Φιλανδούς οι οποίοι με κοιτάζουν τώρα και περιμένουν να κλείσω το τηλέφωνο για να ξεκινήσουμε τον καθαρισμό στον κάτω σταλό.
0: Να πάτε. Καλή επιτυχία. Θα έρθουμε από εκεί να σας δούμε από κοντά.
1: Καλή θάλασσα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Την αγάπη μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η Κατερίνα Τοπούζογλου, λοιπόν, η ιδρύτρια του περιβαλλοντικού οργανισμού All for Blue. Ένα τρελοκόριτσο που τα αγαπάμε πολύ και γυρίζει όλο τον κόσμο. Και κολυμπάει με καρχαρίες και ακούσατε έτσι πόσο φυσιολογικά τους βγάζει τα αγκαθάκια μωρέ από το στόμα. Δεν είναι και τίποτα τώρα, Βάιε. Ξέρετε, έφυγε ο Μανώλης, αντικαταστάθηκε με το Βάιο το χειμώνα εδώ. Και ακούμε όλοι με ενδιαφέρον την Κατερίνα να λέει αυτές τις περιπέτειες ανά τον κόσμο, στις θάλασσες του κόσμου που τριγυρνά και κολυμπά. Λοιπόν, πάμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Το τραγούδι θα το ακούσουμε μετά, φυσικά, γιατί από τις παραλίες, τους καθαρισμούς και τους καρχαρίες θα προσγειωθούμε τώρα έτσι λίγο και θα πάμε στο Ηράκλειο να δούμε και την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς είναι όλα. Και στο Γιώργο μας. Γεια σου Γιώργο μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ποιους καρχαρίες?
0: Είναι εδώ
1: ψάρεψε καρχαρία.
0: Άκου τώρα, είναι εδώ η φίλη μου η Κατερίνα Ιτοπούζογλου. Η ιδρύτρια του περιβαλλοντικού οργανισμού All for Blue, ναι, που κάνουν ένα καθαρισμό 100 άτομα Φιλανδοί εδώ στην παραλία του Κάτω Σταλού.
1: Παράκτιο.
0: Και είναι ένα κορίτσι που έχει παρακολουθήσει ένα ειδικό σχολείο για πώς σε πλησιάζει και πιάνει τους καρχαρίες.
1: Α, τους πιάνει κιόλα.
0: Τους πιάνει, δεν κατάλαβε. Τους πιάνει. Όχι, τους βγάζει τα αγκάθια από το στόμα. Ναι, είναι
1: τα αγκίστρια είναι.
0: Τα αγκίστρια, τα αγκάθια είπα, συγγνώμη. Τα αγκίστρια.
1: Είδες που είσαι υποβρύχια και δεν ξέρεις τι. Κακομύριδες, τι αγκάθια, τι αστιβίδες πάνε.
0: Τα αγκίστρια τους πιάνει από τη μύτη, τους ακινητοποιεί και τους βγάζει τα αγκίστρια από το στόμα που έχουν από τα ψαρέματα και από αυτά
1: τα παραγάδια κλπ.
0: Και αυτό το έχει πάρα πολλά βίντεο που κολυμπάει με τους καρχαρίες και τους πιάνει κτλ. Και το κάνει και στα σχολεία, πάει και ενημερώνει τα παιδιά γιατί είναι, λέει, πάρα πολύ παρεξηγημένα ζώα οι καρχαρίες.
1: Ναι, παρεξηγημένα.
0: Αυτά μας έλεγε τώρα στο ραδιόφωνο πριν από σένα.
1: Και ναι, λέω, αλλά άμα δεν ξέρεις.
0: Άμα δεν ξέρεις, φίλε,
1: δεν ξέρεις, θα σε παρεξηγήσουν. Και τότε. Ναι. Εντάξει, είναι να μην σε παρεξηγήσουν αυτά τα ζώα. Δεν υπάρχω, προ Θεού, ζωάκια είναι.
0: Ισχύει, όπως
1: και εμείς μπαίνουμε στο σπίτι τους, δεν έρχονται αυτά στο δικό μας.
0: Έτσι, στο φυσικό τους περιβάλλον φυσικά και πρέπει να σεβόμαστε γενικώς το θαλάσσιο και το όπου μπαίνουμε πρέπει να σεβόμαστε.
1: Σαφώς,
0: και
1: όπου το κάνουμε σαν το μακαρίτι των άλλων, Θεός χωρέστονα, που νόμιζε ότι η τίγρη είναι γάτος, δεν ξέρω αν το
0: δεύτερο. Εντάξει, εσύ, τι είναι αυτό τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, κάπου, κάπως, κάτι...
1: Ναι, αυτό. Ναι, είναι άγρια ζώα. Θέλουν σεβασμό, θέλουν προσοχή, θέλουν... Δεν είναι...
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Δεν είναι γατάκια του σπιτιού. Ακόμα έχω σημάδια στο χέρι μου από τη γάτα μου, διότι είναι ευριάζει μερικές φορές και τραβάει και κάνα δαγκονίδι. Διότι είναι ζωάκι, πώς θα γίνει τώρα.
0: Φυσικά, και εμένα, ναι, τα ίδια και οι δικές μου.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Ναι, δηλαδή και αυτή η κοπέλα εκεί, αυτό ο γούτσου τους καρχαρίες και τους βγάζει τα αγκιστράκια.
0: Παιδί μου, πάτα Κατερίνα το Πούζογλου στα διαδίκτυο.
1: Α, η Ελνίδα το κάνει.
0: Παιδί μου, η Κατερίνα, η φίλη μου, 30 χρόνια φίλη μου. Κάνει, είναι, και αυτή είναι, ξέρεις.
1: Ναι, έχω δει κάποια βίντεο, όντως, όχι AI, μην μπερδευόμαστε.
0: Όχι, είναι καταρχήν, είναι καλεσμένη, τη βγάζω και στην ΕΡΤ, έχει βγει πάρα πολλές φορές και σε όλες εκπομπές και στα δελτία και σε αφιερώματα και στα περιοδικά και μιλά. Και πάει και στα σχολεία και κάνει στα παιδιά ειδικά σεμινάρια και τους μιλάει για τους καρχαρίες, πρέπει να είναι ένα είδος, πρέπει να προστατεύεται κτλ. Και είναι τώρα εδώ με αυτή το All for Blue που έχει ένα περιβαλλοντικό οργανισμό και στο πλαίσιο αυτού πάντα μιλάει.
1: Καλά, μην ξαναπεί το ρεπορτάζ γιατί το έχει πει. Εγώ
0: όχι, αυτό λέω, παιδί μου. Και κάνει. Όχι, κάνει. Ναι, για τους καρχαρίες έχει τρομερό έργο. Πάνω από 10 χρόνια κάνει.
1: Μπράβο της, μπράβο της γυναίκας, μπράβο της κοπέλας. Και καλά κάνει γιατί εντάξει, δεν φταίνει τίποτα τώρα τα καρχαρία για εκείνα τσιμπάντα παραγαρία του κάθονται τα αγκίστρια στο στόμα.
0: Σωστά. Για πες.
1: Τα βασανίζει χωρίς λόγο, δεν υπάρχει λόγο. Και είναι ένα ψάρι το οποίο δεν αλλιεύει.
0: Έτσι,
1: δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να το σκοτώσεις.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, κάποιοι τους πιάνουν. Βέβαια, έχουμε δει κατά καιρούς, είναι υποσυγκεκριμένες συνθήκες.

0: πλέον, ναι, που δεν μπορούν να το αποφύγουν γιατί στρέφτηκαν στα δίχτυα και στα...
1: Πρέπει να αποδείξει ο αλιέας ότι το ψάρι ήταν νεκρό, ας πούμε, μπορεί να φταίει.
0: Τώρα, μιας και είπες αλιέας, λύθηκε η κινητοποίηση.
1: Κοίταξε, χθες είχαν, έτσι, ήταν πανελλήνιοι, οι επάκτη, έτσι, οι παράκτη ψαράδες. Γιατί η ομοσπονδία που, δηλαδή, μέση αλιέα και τράτες δεν απήργησαν, θεώρησαν ότι... Όσα τους εκχωρεί, ας πούμε, το Υπουργείο και το Υπουργείο Οικονομικών που έχει τον πρώτο λόγο.
0: Τους ικανοποιούν για την ώρα.
1: Τους ικανοποιούν. Να δούμε τώρα και τους παράκτους. Χθες προχώρησαν αυτή την κινητοποίηση τους. Μαύρες σημαίες, καΐκια στο λιμάνι, εδώ στο Ηράκλειο, σε πάρα πολλά λιμάνια.
0: Ναι, ναι. Ανά την Ελλάδα.
1: Ελλάδα. Παντού είναι γεμάτη επάκτη αλιευτικά η χώρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από το Ιόνιο μέχρι το Αιγαίο. Θα δούμε όμως. Ζητούν βεβαίως οι άνθρωποι, και δεν είναι μόνο το ζήτημα της επιδότησης πετρελαίου, γιατί είχα μιλήσει και με τον πρόεδρο του κ. Ανδρουλάκη χθες. Εκεί που έχουν μεγάλο πρόβλημα είναι στις αποζημιώσεις που υφίστανται. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για καρχαριάγια, οι καρχαρίες κάνουν ελάχιστες ζημιές στα δίχτυα. Έτσι. Μπλέκονται μερικές φορές, αλλά δεν έχουν την ικανότητα να τα σκίσουν και να διαφύγουν. Έτσι. Τα θηλαστικά όμως, δηλαδή τα δελφίνια, επειδή είναι και πιο έξυπνα, είναι θηλαστικά. Σπάνια θα δεις δελφίνι να έχει πνιγή μπλεγμένο στα δίχτυα. Πάντα βρίσκουν τρόπο να τα κόψουν και να διαφύγουν. Αυτό όμως το κόβω και διαφεύγω.
0: Κάνει
1: και
0: ζημιά.
1: Μεγάλες ζημιές. Έτσι. Βεβαίως ευτυχώς, γιατί διασώζονται τα δελφινάκια, αλλά απ' την άλλη οι άνθρωποι αυτοί βιοπορίζονται, ζουν τις οικογένειές τους από τα δίχτυα τους. Όταν λοιπόν παθαίνουν τρομακτικές ζημιές, κυρίως από τα θηλαστικά, δηλαδή
0: και
1: τα δελφίνια,
0: ή
1: τις φάλαινες ή τις φώκες, που επίσης είναι ένα πανέξυπνο ζώο και δεν πιάνεται στα δίχτυα με τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Φώκια δηλαδή να μπλεχτεί στα δίχτυα, ίσα ίσα πάει και τρώει τα ψάρια και φεύγει. Και οι χελώνες ομοίως κάνουν μεγάλη ζημιά. Οι άνθρωποι λοιπόν ζητούν αποζημιώσεις, ενισχύσεις στο κομμάτι αυτό, σοβαρές όπως λένε, δικά τους λόγια είναι αυτά, γιατί μου λέγε χθες ο πρόεδρος του, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι για παράδειγμα οι τράτες, ας πούμε, πήραν μερικές χιλιάδες ως αποζημίωση, ενώ αυτοί για ανακαΐκη πήραν ετησίως 4 εκατοστάρικα. 4 εκατοστάρικα δεν είναι τίποτα, είναι μηδέν. Γιατί 5 χιλιόμετρα δίκτυα, ας πούμε, κάνει 6-7 χιλιάδες κοστίζει. Έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή τα ποσά. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, οι άνθρωποι έχουν δίκιο και οφείλει και το κράτος, τα αρμόδια υπουργεία, να το σκεφτούν σοβαρά. Γιατί ξαναλέω, τα περισσότερα ψάρια που τρώμε, που φτάνουν στην αγορά, έτσι, αυτό που λέμε το φρέσκο ψάρι, το κατεξοχήν, αυτά που βρίσκουμε και στα μανάβικα, τα ψαραμανάβικα εννοώ, και στα λιμάνια, είναι από την επάκτη αλιεία. Τα ψάρια από τις στράτες και λοιπά συνήθως καταλήγουν στο πιάτο μας αφού έχουν περάσει από κατάψυξη κλπ. Αυτό.
0: Οπότε, για την ώρα, οι μεν είναι... κάνουν μια στάση αναμονής, οι δε αντιδρούν και έχουν κινητοποιήσει.
1: Κοίταξε, είναι στάση αναμονής, θα το επαναλάβουν αν χρειαστεί. Για τους επάκτιους μιλάω πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι παράκτιους, οι παράκτιους μάλλον, όχι επάκτιους. Το επάκτιος είναι Ελλάδα. Επάκτιος είμαι εγώ, ψαρεύω με το καλάμι απ' έξω. Έτσι. Εσύ που είσαι υποβρύχια, μη ζητήσεις αποζημίωση για τα βατραχοπέδιλα που σου δαγκώνουν οι χελώνες.
0: Όχι, αλλά μιας και το πες, θέλω να σου περιγράψω μια σκηνή για να δεις πόσο έξυπνα πλάσματα είναι. Φωκιά. Μια πολύ μεγάλη φώκια που τη βλέπαμε χρόνια από λείψαρο του Φεκάδες εκεί στο Πορτοχέλι. Έχω ποντισμένη τη σημαδούρα μου και βουτάω. Έχει πάρει την από κάτω, από το βυθό ξεκινάει την, και ακολουθεί την, την πετονιά.
1: Για τη σημαδούρα.
0: Ναι, γιατί στην αρχή βάζουμε πετονιά για να είναι διάφανη, να μην τη βλέπουν τα ψάρια και τρομάζουν στις βουτιές μας κτλ. Ανεβαίνει προς τα πάνω, γυρίζει γύρω-γύρω τη σημαδούρα, βλέπει το ψάρια που είναι, που
1: κρεμασμένα,
0: την κάνει γύρω-γύρω, τσακ, παίρνει το ψάρι της και φεύγει.
1: Έτσι.
0: Έτσι, τρομερό.
1: Ξέρουνε, σου λέει, εκεί που είναι η σημαδούρα, ο άνθρωπος έχει κρεμάσει
0: ψάρι.
1: Φαγητό.
0: Ακριβώς.
1: Φαγητό.
0: Φαγητό, φαγητό. Έτσι,
1: πάει,
0: έτσι.
1: Το τρώει και φεύγει. Το
0: ενώ
1: και φεύγει.
0: Το δελφίνι ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν παίρνει ψάρι χτυπημένο, ψάρι κρεμασμένο, ψάρι.
1: Το δελφίνι καταρχήν δεν ενοχλεί τον άνθρωπο.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον άνθρωπο και αυτό δεν είναι μύθος.
0: Όχι, έτσι. Παιδί μου, εμείς το έχουμε ζήσει. Έρχεται,
1: δηλαδή, και
0: έρχεται μπροστά, σταματάει, σε βλέπει. Ναι.
1: Ότι στην Αυστραλία σχετικά πρόσφατο περιστατικό που δελφίνια έχουν προστατεύσει από καρχαρία.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά είναι δεδομένα.
0: Φυσικά. Εντάξει, έχουν ένα σώμα.
1: Γι' αυτό και είναι δολοφονία. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι βγάζουν το μάτι του. Γιατί την ανοίγουμε τώρα την κουβέντα, αλλά μην ξεχνούμε ότι στην Ιαπωνία το ψάρεμα του δολφινίου επιτρέπεται και κάθε χρόνο θανατώνουν μερικές χιλιάδες. Mm-hmm. Θα μου πεις θηλαστικά δεν τρώμε, ναι, αλλά δεν σου πάει ρε παιδί μου το δελφίνι.
0: Ναι, συμφωνώ. Σε εμάς είναι πολύ μακριά από την κουλτούρα μας. Αυτούς είναι.
1: Για μας είναι ιερό ζώο από τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή το βλέπεις και από τις αναπαραστάσεις της Κνωσού και από τα συγγράμματα των αρχαίων. Έτσι, το θεωρούσαν ιερό ζώο το δελφίνι. Πάντα γιατί είχαν προσλήψεις τέτοιες. Της επαφής δηλαδή του συγκεκριμένου ζώου με τον άνθρωπο.
0: Σωστό. Για πες μου τώρα και
1: καθημερινότητα τώρα.
0: Ναι, κύριος Τσίπρας.
1: Σήμερα έχουμε τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήκνεται εντός ολίγου, εντός ημιώρου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, γιατί δεν αναφέρει τη ώρα άφηξη στο πρόγραμμά του. Mm-hmm. Αλλά πληροφορούμε ότι θα έρθει γύρω στις 11 και θα μεταβεί. Αυτό δεν είναι επίσημο βέβαια. Mm-hmm. Θα πάει σε ιδιωτικό μέσο, στην Crete TV νομίζω, για να δώσει μια συνέντευξη η οποία θα προβληθεί στην εκπομπή του Γιώργου Ψαχίνη μέσα στην εβδομάδα και την οποία προφανέστατα θα την αναμένουμε ενδιαφέρον και οι εχθροί και φίλοι του κύριου Τσίπρα. Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Έτσι όπως το έχει το πρόγραμμά του Γιώργο, πολύ
1: είναι πολύ πιεσμένο. Δηλαδή, έτσι, ναι, απορώ για τον σχεδιασμό, γιατί για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν βγαίνει χρονικά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, 2 η ώρα στον βόρειο δικό άξονα, σε κάποιο από τα εργοτάξια, θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο του συλλόγου SOS Τροχαία Δυστυχήματα. Θα έχει μια ενημέρωση, θα μιλήσει και με υπηρεσιακούς παράγοντες και παράγοντες του εργολάβου, έτσι, για τον βόρειο ειδικό άξονα για τα έργα. Και πρόσεξε τώρα, 3 η ώρα έχει οριστεί η άφηξη στο Λασίδι. Αυτό είναι αδύνατο.
0: Εντάξει τώρα. Αυτό μα, είναι αδύνατο. Και δεν ξέρουν οι συνεργάτες του την Κρήτη.
1: Ναι, μα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, σε όλους κάνει, ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση. Πώς είναι τόσο... δεν είναι σωστά σχεδιασμένο. Και μετά, 5:30, στη Γέργερη, στο μεγάλο χωριό εκεί στη Μεσαρά, κοντά στα Βορίζια, έτσι, για να το δώσουμε πιο γεωγραφικά, ένα πολύ μεγάλο χωριό. Με μεγάλη ιστορία, θα πάει να συνομιλήσει με κατοίκους, ενδεχομένως να κάνει και κάποια μικρή ομιλία. Αυτή η άφηξη εκεί στη Γέργερη έχει οριστεί 5:30 και πάλι θεωρώ ότι είναι αδύνατο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να είναι στο οροπέδιο του Λασιθίου 3 που δεν θα είναι.
0: Όχι, μάμα, 2 η ώρα είναι στο ΒΟΑ, ξέρω.
1: Δεν θα χρειαστεί μια ώρα για να περιηγηθεί και να συνομιλήσει κλπ. Και άλλη μια ώρα το λιγότερο, λίγο λέω. Τουλάχιστον μια μισή ώρα για να πάει η Γέργερη, καλές 6 και βλέπουμε και να δούμε.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα
1: φοβάμαι δηλαδή ότι θα βγει πολύ εκτός προγράμματος και το ίδιο είναι και το αυριανό του πρόγραμμα.
0: Ναι, πες το και αυτό στο Ρέθυμνο.
1: Γιατί έχουμε Μέλαμπες, Άγιο Βασίλειο δηλαδή, μετά Σπύλη, μετά
0: Μιλοπόταμο,
1: έτσι, και Ανόγια Μιλοπόταμος είναι, στην ουσία όλο το Μιλοπόταμο. Δεν βγαίνει πάλι το πρόγραμμα εντός του χρονικού πλαισίου, γιατί θα το κάνει. Αλλά στο πλαίσιο το χρονικό που ορίζεται δεν το βλέπω να βγαίνει.
0: Και άμα αρχίσουν και τις τσικουδιές εκεί, Ανόγια, θυμάσαι την άλλη φορά που είχε πιει και ζαλιστεί, έτσι, το θυμάσαι τότε, που έχει ακόμα, το λέει.
1: Αν μπίνει σε κάθε χωριό μια ραχή, την έπαψες.
0: Σωστά. Ναι, ωραία. Εμείς τον ακολουθούμε τον κύριο Τσίπρα όσο οφείλουμε άλλωστε και ως ΕΡΤ.
1: Βεβαίως, αυτό είναι η συμβατική υποχρέωση.
0: Βέβαια, και ως πρώην πρωθυπουργός που είναι. Ναι, θα το δούμε. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να βγει έτσι.
1: Ναι, αυτό για να λύνουμε και απορίες. Οι πρώην πρωθυπουργοί δεν χρειάζεται να εκπροσωπούν με κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή για να έχουν τηλεοπτική κάλυψη.
0: Σωστά.
1: Έτσι, οι πρώην πρωθυπουργοί ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Σαμαρά.
0: Σαμαρά. Έτσι, αυτό πήγα να πω.
1: Αν θελήσει.
0: Ναι. Το περιμένουμε και αυτό με ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, γιατί θα είναι ένας παράγοντας που θα επηρεάσει λίγο ή πολύ, θα επηρεάσει τα πολιτικά δρόμενα. Είναι μια χρονιά άλλωστε αυτή που θα μπει, που θα είναι χρονιά εκλογών.
1: Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.
0: Βέβαια. Και τα βάζεις όλα στο τραπέζι και τα συζητάς ενδεχόμενα. Οπότε όταν για κάτι δεν είσαι σίγουρος, το συζητάς έτσι ή το συζητάς κι αλλιώς. Γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Τελικά ο ίδιος ξέρει και κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι μόνο να εικασίες μπορούμε να κάνουμε και υποθέσεις.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και να κλείσω και με έτσι ένα ωραίο για να ζηλέψετε. Στις 7 Νοεμβρίου που είναι και η γιορτή της αεροπορίας.
0: Πότε στις 7?
1: 7 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Σάββατο είναι.
0: Το Αρχαγγέλου.
1: Ακόμα, αλλά το λέω από
0: 7
1: τώρα,
0: ή 8 γιατί... είναι των Αρχαγγέλων.
1: 8. Ναι. Αλλά είναι διήμερη.
0: Σωστά, μία μέρα
1: δηλαδή,
0: πριν. Σωστά.
1: Ψητά, ναι. Ναι. Έχουμε, το διαφημίζουν κιόλα σε λεωφορεία αστικά στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Έτσι τα έχουν βάψει πολύ όμορφα. Mm-hmm. Θα έχουμε αεροπορική επίδειξη εδώ από την πολεμική αεροπορία. Στο παραλιακό μέτωπο. Θα είναι δύο τα αεροπλάνα. Θα είναι δηλαδή το F-16 της ομάδας ΖΕΦΣ.
0: Ναι.
1: Και ο Δέδαλος. Που είναι τα F-6, τα εκπαιδευτικά,
0: ναι,
1: τα οποία
0: ξέρω,
1: είναι βαμμένα επαιτειακά. Έτσι. Αυτά είναι λικοφόρα turboprop, αλλά κάνουν καταπληκτικά ακροβατικά. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο γρήγορα ή τόσο δυνατά, βέβαια, σωστά.
0: Ναι, αλλά είναι εντυπωσιακά.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακά. Αρκούν τους εντυπωσιακά. Νομίζω όσοι ενδιαφέρονται και όσοι αγαπούν την αεροπορία, ας έρθουν ακόμη και από μακριά εδώ στον Καράβολα, γιατί ενδείκνυται το ευρύ παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, έτσι, για χαμηλές διελεύσεις κλπ.
0: Σωστό, και φαντάζομαι τώρα τα πιτσιρίκια πόσο θα ξετρελαθούν.
1: Ναι, ναι, εγώ θυμάμαι τον δικό μου, όταν ήταν μικρούλης την προηγούμενη φορά που είχε έρθει το F-16, το ZEF δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε κατενθουσιαστεί, τρόμαξε κιόλας λίγο.
0: Εντάξει, είναι ο ήχος αυτός.
1: Όχι, όταν κατεβαίνει χαμηλά, ναι, και κάνει αυτό το, πώς το λένε,
0: το φράγμα, που σπάει το φράγμα του ήχου.
1: Όχι, δεν το σπάει χαμηλά. Κατεβαίνει χαμηλά και κάνει ένα λιγμό. Δηλαδή το βλέπεις κάποια στιγμή σαν να αιωρείται και στρέφει προς τα πάνω και βάζει τη μετάκαυση.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: φεύγει η βολίδα στον αέρα. Εκείνη τη στιγμή νιώθει σχεδόν το οστικό κύμα, ας πούμε, που σπάει.
0: Ναι,
1: και αν δεν είσαι εξοικειωμένος, μπορεί να και να βοηθήσει. Δηλαδή τα παιδιά
0: νιώθουν
1: ένα δέος το λιγότερο.
0: Δεν το συζητώ. Άλλωστε, αυτές οι επιδείξεις έχουν σταθεί αιτία, Γιώργο, να γίνουν πολλοί αεροπόροι. Να γίνουν αεροπόροι τα επόμενα χρόνια. Πολλά από τα παιδιά, γιατί ήταν το όνειρό τους. Η πρώτη επαφή.
1: Έτσι. Με το αεροπλάνο, με το αεροπορικό μέσο. Έτσι,
0: έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Περιμένουμε τις εικόνες πώς και πώς να τις δούμε.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, μα κοντή γιορτή, πλησιάζει
1: σωστά,
0: και
1: σωστά,
0: η γιορτή σωστά, των σωστά, Αρχαγγέλων και της αεροπορίας.
1: Είναι 20 μέρες.
0: Σωστά. Λοιπόν, Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή δύναμη, καλημέρα, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα στο Ηράκλειο.
1: Παρομοίως στα Χανιά, καλημέρα.
0: Και από εμάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε τώρα λίγο πριν κλείσουμε. Είχαμε και ένα αιματηρό επεισόδιο τη νύχτα στην Αγία Γαλήνη, όπου ένας 18χρονος μπήκε στο σπίτι ενός κατοίκου, ενός Αλβανού υπηκόου και τον μαχαίρωσε. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστεί ο 18χρονος. Δεν ξέρουμε τώρα τι διαφορές είχαν και συνέβη αυτό. Ο τραυματίας που δεν κινδυνεύει η ζωή του πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών και μετά στο Παγνί. Μάλλον συνελήφθη μετά. Αυτός ο 18χρονος μαχαίρωσε τον 57χρονο και τράπηκε σε φυγή. Στη συνέχεια συνελήφθη. Και ευτυχώς τα τραύματα από ό,τι μαθαίνουμε δεν είναι σοβαρά και είναι ο Βασίλης ο Φουτουλάκης στο ρεπορτάζ. Και προανάκριση για την υπόθεση διενεργή ασφάλεια Ρεθύμνου. Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε, είπαμε, δυστυχώς και τα δύο θανατηφόρα, το ένα το Σάββατο και ένα τη νύχτα που μας πέρασε. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό με το δρόμο. Γίνονται ενέργειες στους δρόμους. Έχουμε δει και τα κολονάκια και τα έργα που είναι σε εξέλιξη σε όλο το μέτωπο του ΒΟΑΚ. Τα μεν άλλα είναι προπαρασκευαστικά εν ώψη της κατασκευής αυτού του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Τα άλλα είναι ήδη σε εξέλιξη κάποια τμήματα, αλλά δεν αρκούν τα έργα. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί δεν φταίει μόνο ο δρόμος, φταίει και το κεφάλι μας πολλές φορές. Πρέπει να αφήνουμε στην άκρη τον εγωισμό πάντα όταν οδηγούμε και να προσέχουμε. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, το πρωί που κάθε μέρα ερχόμαστε εδώ από τη δουλειά, ακολουθώ ένα συγκεκριμένο δρόμο. Ένα φανάρι μόλις ανάβει πράσινο, δεν ξεκινάω γιατί περνάνε από μπροστά μου τουλάχιστον 2 με 3 αυτοκίνητα από το κόκκινο που τους έχει πιάσει και δεν έχουν σταματήσει και μετά ξεκινάω. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό να ανάβει το πράσινο και να περιμένεις να περάσουν το κόκκινο και μετά να πας στη δουλειά σου. Τρομερό, τρομερό, γιατί εμείς το ξέρουμε, σταματάμε. Άλλος μπορεί να μην το ξέρει και να γίνει το κακό. Ο Θεός να φυλάει, να προσέχουμε πάρα πολύ. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για σήμερα αυτή τη βροχερή, απρόσμενα βροχερή Δευτέρα. Τώρα τις υπόλοιπες μέρες δίνει μια βροχή. Εύχομαι να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, γιατί σήμερα δεν την περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλημέρα εδώ από την ΕΡΤ Χανίων και από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σας καλημερίζουμε. Φυσικά το πρόγραμμα μας συνεχίζεται. Ο Γιώργος Βλαζάκης σήμερα με τα αφιερώματα και η Άρτεμις Κατράκη στη Στράτα. Μην φύγετε εδώ από το πρόγραμμα της ΕΡΤ Χανίων. Γεια σας και χαρά σας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηνών καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπήκοος. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθοι εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρο των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολογοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
7: Σύλλογος Ευζώ με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζη ως το Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε.
8: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
8: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
9: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
8: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
9: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
10: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
11: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ευρωπαϊκή Δρόμη του Νίκου Καζαντζάκη. Από το Ηράκλειο του χθες στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο. Από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 το Ηράκλειο γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Διεκεκριμένοι μελετητές από 20 χώρες εντρυφούν στη ζωή και το έργο του μεγάλου κριτικού. Παρακολουθήστε το ζωντανά στο επιμελητήριο Ηρακλείου ή σε απευθείας μετάδοση στο YouTube. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Φίλες και φίλοι των Σπόρο, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην Παγκρίτια πρωινή αθλητική εκπομπή «Ώρα για Σπόρ», που εκπέμπει δυναμικά από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5 και 105,6 νότια της πόλης νότια του νόμου, στο Λασίδου 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Και σήμερα είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Καραλαμπάγιας, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πλούσιο το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, που πέρασε για τις κριτικές ομάδες με ανάμεικτα συναισθήματα. Όφι δυστυχώς μετά την επανάληψη του πρωταθλήματος ήταν μέτριος και έχασε εκτός έδρας από την ΑΕΚ με 3-0. Να συνοψίσουμε το τι θα έχει η σημερινή εκπομπή, τι έφεραν οι ομάδες της Κρήτης το Σαββατοκύριακο. Super League 2 το Μαρκό έκανε το 6-6 κερδίζοντας και τη Λάρισα με 1-0. Στην τρίτη εθνική καλπάζει η ομάδα των Χανίων καθώς συνέδρισε στην Νεάπολη με 8-0. Μεγάλη νίκη το Εργοτέλη με ανατροπή επί του Ρυθμιακού με 4-2. Ο Ρυθμιακός ο οποίος είχε προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στην Elite League στο μπάσκετ η Αναγέννηση έχασε από τον Πρωτέα με 75-55. Ο Αγόρ κέρδισε στο κριτικό ντέρμπι της τρίτης εθνικής τον Όφη με 82-74. Πρώτη νίκη για τον Ηρόδοτο επί του Γυμναστικού Συλλόγου Κοροπίου με 69-40. Στο πρωτάθλημα Women's Basket League 2, πρώτη νίκη για τον Ανδρογιά και μάλιστα εκτός έδρας επί της ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίων με 78-56. Ιστορική νίκη για τα κορίτσια του Πλατανιά για το πρωτάθλημα Women's Nation League, καθώς για τον πρώτο όμιλο κέρδισαν χθες το κλειστό της Σούδας τον Προμηθέα με 60-40. 7. Να πούμε ότι κυπελούχος Κρήτης στο μπάσκετ αναδείχθηκε ο ΑΟΚ Χανιά, ο οποίος στο τελικό που έγινε το Σάββατο στα Χανιά κέρδισε τον Εργοτέλη με 76-69. Στο πόλο, στην Water Polo League Ανδρών, τρίτη αγωνιστική Εθνικός Ναυτικός Όμιλος Χανίων 14-7. Και στην Water Polo League Γυναικών, επίσης τρίτη αγωνιστική Ναυτικός Όμιλος Χανίων Άλιμος 10-15. Να πάμε και στο Βόλο, είχαμε πολλά φιλικά παιχνίδια. Ο Όφη τερμάτισε δεύτερος στο τουρνουά του Πανιωνίου, κέρδισε το Μίλωνα με 3-0 και έχασε στο τελικό από τον ΠΑΟΚ με 3-0. Τα κορίτσια του Όφη στην Αθήνα πέτυχαν δύο νίκες στα πλαίσια της προετοιμασίας τους, κερδίζοντας τον Ηλυσιακό με 4-0 και τον Ηρακλή Κηφισιάς με 3-0, ενώ ο νέος Όπερ στο τριήμερο τουρνουά που έγινε στο Ρέθυμνο κέρδισε τον Ήφε στο Φλόρενας με 3-0, έχασε από τον Παναθηναϊκό με 3-0 και κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα με 3-2 σετ. Πάμε όμως να δούμε, φίλες και φίλοι, τα πράγματα πιο αναλυτικά. Όφη δεν ήταν καλό το Σάββατο. Δεύτερη ήταν του Όφη στο πρωτάθλημα. Μετά τον Άρη στο Κλεάνδης Βικελίδης. Έκατσε και από την ΑΕΚ με 3-0. Σε ένα παιχνίδι που Όφη ήταν κατώτερος των περιστάσεων για ένα τέτοιο μάτς. Σε ένα παιχνίδι που η κριτική ομάδα ουσιαστικά θα έλεγα ότι ουδέποτε μπήκε στο ρυθμό του αγώνα. Μάλιστα οι τελικές ήταν 19-4 οι τελικές και ο Όφη δεν είχε τελική μπρος στην εστία του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι και τα 3 γκολ που δέχτηκε ο Όφη τα δέχτηκε από στημένες μπάλες από 3 κόρνερ και μάλιστα φάσεις τις οποίες οι ποδοσφαιριστές του Όφη δούλευαν όλη την εβδομάδα. Να πούμε τότε ότι στο 30 λεπτά κυρώθηκε γκολ του Κουτέσα γιατί προηγήθηκε επιθετικό φάουλ στον Κουτέσα. Στο 40 έγινε το 1-0 από κόρνερ του Λόβρο Μέγερ. Με κεφαλιά ο Φελίπε Ρέλβας έκανε το 1-0. Πρώτο γκολ για τον 27χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ. Στο 55 είχε δοκάρει ΑΕΚ σε σούτ του Αμπομπουκαρί κοητά του 28χρονου Μαυριτανού. Στο 65 λεπτό είδε μια νόητη κάρτα κόκκινη ο Αϊτόρο, 30χρονος Ισπανός, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 83 από κόρνερ του Ρασβάν Μαρίν, του 30χρονου Ρουμάνου μέσω της ΑΕΚ, είχαμε κεφαλιά του Άρνοντ Μουκουντή, του έτερου κεντρικού αμυντικού της ΑΕΚ και θα κάνει το 2-0. Πρώτο γκολ για τον 29χρονο Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕΚ. Ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έδωσε και την τέταρτη του ασίστ στο πρωτάθλημα. Και στο 93 πάλι από κόρνερ κόρνερ του Ρασβάν Μαρίν και κόντρα στην περιοχή ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς με σούτ θα κάνει το τελικό αποτέλεσμα 3-0. Ουσιαστικά ο Φι απείλησε με ένα σούτ του Ντίκμαν στο πρώτο ημίχρονο. Να πούμε ότι το μάτς παρακολούθησαν περίπου 600 οπαδοί του Όφη, οι οποίοι δημιούργησαν μια θερμή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους, η οποία όμως δεν μπόρεσε να τους ευχαριστήσει ούτε με το αποτέλεσμα ούτε και με την απόδοσή τους. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος του παιχνιδιού. Υπάρχει πλούσιο τρίτο ημίχρονο από τη συνάντηση αυτή.
1: Ξέραμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι εγώ είμαι απογοητευμένος, γιατί σήμερα χάσαμε ένα παιχνίδι από τρεις στατικές φάσεις, τρία κόρνερ, τρία γκολ. Για μένα θεωρώ ότι δεν είναι πολύ φτηνό να χάσεις έτσι. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή τη ομάδα δουλεύει στις στατικές φάσεις για αυτόν τον λόγο, γιατί πίστευα ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η ΑΕΚ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε αυτό που θέλαμε. Ήμασταν πολύ βιαστικοί σε πολλές επιθέσεις. Όταν κλέβαμε την μπάλα, η πρώτη πάσα μας ήταν λάθος. Άρα δίκαια νομίζω χάσαμε το παιχνίδι από μια καλύτερη ΑΕΚ.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Να πούμε ότι αυτή ήταν η 38η νίκη της ΑΕΚ, 48 μάτς στην έδρα της. Ο Όφη έχει μόλις 6 νίκες και 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Ο Όφη, ο οποίος κάνει για πρώτη φορά φέτος από την ΑΕΚ, μην ξεχνάτε ότι την είχε αποκλείσει στο κύπελλο Ελλάδος κερδίζοντας την εκτός έδρας με ένα 0-1 γκολ του Σαλσέδο. Την κέρδισε στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου στα πέναλτι στο Super Cup και κατέκτησε τον τρίτο τίτλο της ιστορίας του Όφη. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι είπε και ο Νικολίτης, ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο οποίος εξήρε την φετινή παρουσία του Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη.
3: We work on set pieces, of course, but more important performance, energy, well-deserved victory. Okay, we scored from set pieces, but we could score more. We scored one, which is disallowed. And then more chances, first half, second half. I think that this was very good performance, taking in consideration that we play Offi, one very good team, very, very good team, who was able to beat us on penalties and Olympiacos recently, Hoffenheim. So we put them in a difficult position for them.
4: Όντως, τρία γκολ που σημειώθηκαν από στιμένες φάσεις. Ωστόσο, μπορούσαμε να έχουμε πετύχει τέρματα και από άλλες ευκαιρίες που είχαμε. Έχουμε δουλέψει πολύ στιμένες φάσεις. Όμως, το πιο σημαντικό ήταν η απόδοση. Τα επίπεδα ενέργειας ήταν πολύ ψηλά. Η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Είχαμε πολλές φάσεις, μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα τέρματα και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Υπήρξε και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Γενικά, όμως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, διότι τα παιδιά απέδωσαν καλά, δημιούργησαν φάσεις απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, ο Όφη, ο οποίος είναι μια ομάδα η οποία αξίζει το σεβασμό. Μας. Σήμερα αξίζαμε την νίκη, αλλά ο Όφη είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Είναι και η μόνη ομάδα την οποία χάσαμε από στο κύπελο. Είναι μια ομάδα που είχε δυσκολέψει τους πάντες, τον Ολυμπιακό. Οπότε αξίζαμε αυτή την νίκη με την πολύ καλή απόδοση των παιχτών. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Οι φίλοι δημιούργησαν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Και μετά από αυτές τις τρεις εβδομάδες επιστρέφουμε με τους τρεις βαθμούς. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς. Να πούμε ότι η τελευταία νίκη του Όφη εκτός έδρας επί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, όχι στο κύπελο, γιατί στο κύπελο, όπως είπαμε, την κέρδισε στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς με ένα 0 με τον γκολ του Σαλσέδο. Η τελευταία νίκη του Όφη εκτός έδρας επί της ΑΕΚ ήταν πριν από 5 χρόνια, στις 20 του Δεκέμβρη του 2021, όταν είχε κερδίσει 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί τότε με γκολ του Βράνιος, αλλά Όφη πήρε την νίκη με γκολ του Λάμπρου και του Καμάου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε μετά τη λήξη του παιχνιδιού και ο Αχιλλέας Πούγκουρας, ο 31 ετών κεντρικός αμυντικός του Όφη.
5: Σίγουρα νομίζω ότι το σκορ δεν αντικατοπτρίζει το παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε καλύτερα αν μέναμε στο υπόλοιπο του παιχνιδιού με 10 παίκτες και είχαμε πάρει ήδη μέτρα στο γήπεδο. Και σίγουρα είναι ένα σκορ που δεν μας αφήνει ικανοποιημένους. Η Ρεν είναι κάτι διαφορετικό. Φεύγω από το πρωτάθλημα, πάμε σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία ξεκινήσαμε καλά και θα πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να γυρίσουμε στις καλές εμφανίσεις.
6: Ένα σχόλιο για τον κόσμο που ήταν δίπλα σας για ακόμη μια φορά.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ο Αχιλλέας Πούγκουρας μίλησε για το παιχνίδι με τη Ρεν. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε, να πούμε για το παιχνίδι αυτό στην διάρκεια της εκπομπής, προς το τέλος του ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε και στον 21 ετών έτερο κεντρικό αμυντικό του Όφη, τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, να ακούσουμε τι είπε και αυτός για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
6: Νομίζω είναι αυστηρό. Δεχτήκαμε 3 γκολ από κόρνερ. Θα πρέπει να το δούμε, να το δουλέψουμε. Συνεχίζουμε, έχουμε την Πέμπτη ένα πολύ σημαντικό αγώνα και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάμε να διεκδικήσουμε αποτέλεσμα στην Ιταλία.
7: Ένα σχόλιο για τον κόσμο που σε επόμενα μάτια ήταν δίπλα σας.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά είναι από τα πρώτα αγώνα δίπλα μας και να πούμε ένα συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτό που θέλαμε.
0: Οι φίλοι του Όφη βρέθηκαν στη θύρα 48 του γηπέδου της ΑΕΚ. Περίπου 600 οπαδοί της κριτικής ομάδος έδωσαν το δικό τους παρόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα μάτς που Όφη το έχασε από τρεις πανομοιότυπες φάσεις. Τρία κόρνερ, τρία γκολ. Πράγμα ανεπίτρεπτο για μια ομάδα όπως Όφη που έχει υψηλές βλέψεις στη φετινή αγωνιστική περίοδο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και ανεπίτρεπτο εις διπλούν, θα λέγαμε, μια και όλη τη βδομάδα όπως απεκάλυψε ο Χρήστος Κόντης, δούλευαν ακριβώς αυτό το κομμάτι. Στημένες βάσεις που είναι ένα από τα δυνατά όπλα της ΑΕΚ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει πετύχει φέτος 33 γκολ. Το 1 τρίτο των γκολ αυτών, 11 γκολ, έχουν επιτευχθεί από στημένες μπάλες, από στημένες φάσεις. Έτσι λοιπόν, παρότι οι ποδοσφαιριστές του Όφη δούλεψαν όλη τη βδομάδα το συγκεκριμένο κομμάτι, εντούτοις δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του προχθεσινού αγώνα και γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα στενοχωρημένος και προβληματισμένος ο τεχνικός του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
8: Καλά, ευχαριστημένος δεν μπορεί να είμαι. Καλησπέρα σε όλους. Χάσαμε 3-0. Δεχτήκαμε 3 γκολ από στατικές φάσεις. Τι δουλέψαμε αυτή τη εβδομάδα, δεν ξέρω, γιατί δουλέψαμε στατικές φάσεις. Και το λέω γιατί ξέραμε τι περιμένουμε, ξέραμε με τι ομάδα παίζουμε, ξέραμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το παιχνίδι. Και εγώ είχα την αίσθηση ότι αν είναι να κινδυνεύσω από κάπου, θα κινδυνεύσω από τις στατικές φάσεις, λόγω της δυναμικής των παιχτών που εκτελούν και των παιδιών που έχει η ΑΕΚ που μπορούν να σκοράρουν. Δυστυχώς εκεί δεν ανταποκριθήκαμε καλά, δεν ήμασταν στο επίπεδο που θα θέλαμε. Και όταν ήταν το σκόρ 1-0, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγες, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλές, ποιοτικές φάσεις για να μπορούμε να ξαναδιεκδικήσουμε κάτι, αλλά νομίζω μετά το 2-0 τελειώσαν όλα, δεν είχαμε κάτι να δείξουμε ή να καταφέρουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Η ΑΕΚ, η οποία φέτος στο γήπεδό της είναι εκπληκτική, έχει πετύχει 25 τέρματα και έχει δεχτεί μόλις ένα. Κέρδισε τη Λεύσκη με 4-0, τον Ηρακλή με 4-0, τη Λάσκη με 1-0, τον Άρη με 5-0, τον Πανσεραϊκό με 8-1 και τον Όφη με 3-0. Απολογισμός, συνολικός απολογισμός, 6 αγώνες φέτος της ΑΕΚ στο γήπεδό της, 6 νίκες, 25 γκολ υπέρ και 1 κατά. Και αυτό έδειχνε την δυναμική της ΑΕΚ στο μάτς με τον Όφη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο 26χρονος τρίτος κεντρικός αμυντικός του Όφη, ο Κρέσιμιρ Κρισμάνιετς, για αυτό το παιχνίδι αλλά και για το μάτς με τη Ρεν.
9: We had also less player, but that is no excuse. I think today we conceded three easy goals, three goals from corners. I think we do need to do much better in this, but in the end, congratulations to Ike for the win.
10: Δεν είναι δικαιολογία για μας το γεγονός ότι παίξαμε με παιχνίδι λιγότερο για ένα μεγάλο διάστημα. Θεωρώ ότι δεχτήκαμε κάποια εύκολα γκολ, τρία εύκολα γκολ από στατικές φάσεις, από κόρνερ και πρέπει να ανταποκριθούμε καλύτερα. Και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την νίκη της.
9: Well, the only good thing now is that we have a game soon, so we can of course change this result and try to make it much better.
10: Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για μας είναι ότι έχουμε πολύ σύντομα το επόμενο παιχνίδι, άρα μπορούμε να αντιδράσουμε και να δείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα.
0: Πάντως, αν τον έπιανες μετά τη λήξη του παιχνιδιού, τον Χρήστο Κόντι από τη μύτη θα έσκαγε. Ο τεχνικός του Όφη ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος και από την εμφάνιση της ομάδας και από το γεγονός και από τον τρόπο που ο Όφη διέκτηκε αυτά τα τρία τέρματα από τρεις εκτελέσεις κόρνερ. Για να τον ακούσουμε.
8: Σίγουρα με προβληματίζει. Αυτό που είπα και πριν είναι ότι μια ομάδα που θέλει να κρατάει την μπάλα. Όταν εμείς κλέβαμε την πρώτη μπάλα από την ΑΕΚ, η επόμενη μας πρώτη πάσα ήταν λάθος. Άρα χάσαμε πάρα πολλές τέτοιες μπάλες. Και όταν δεν καταφέρεις αυτές τις πρώτες μπάλες, γιατί ο αντίπαλος θα κάνει να θα αντιδράσει, θα προσπαθήσει να κάνει ένα counter press, αλλά θα προσπαθήσει εκεί να, σου, να, πάρει, να, να ξανακλέψει την μπάλα. Νομίζω ότι αυτή η πρώτη επιλογή μας ήταν πάντα λάθος. Και δεν καταφέραμε σε καμία, ούτε στο πρώτο ημίχρονο, ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, αυτές τις πάσες, τις πρώτες να τις κάνουμε σωστά. Νομίζω ότι σε όλο το παιχνίδι, θυμάμαι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και λίγο στο δεύτερο, είχαμε 3-4 στιγμές που κράτησαμε την μπάλα, αλλάξαμε λίγο την πλευρά, ήμασταν λίγο πιο ήρεμοι σε αυτές τις πάσες μας και ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρούμε, να δημιουργήσουμε κάτι. Δυστυχώς δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε, δεν καταφέραμε να κάνουμε το παιχνίδι που θέλουμε, που ξέρουμε και χάσαμε νομίζω δίκαια.
0: Λοιπόν, ξεκάθαρος ο Χρήστος Κόντης. Αφήνουμε τους τρεις αμυντικούς, τον Μπούγκουρα, τον Κοστούλα και τον Γκρέσμιτς. Πάμε και σε ένα επιθετικό του Όφη, τον Κενάν Κόντρο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Όφη είχε 4 τελικές, καμία μπροστά στην εστία της ΑΕΚ, που επίσης ήταν ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός αυτό, πέρα από τα 3 γκολ αποστημένες φάσεις. Γεγονός ήταν ότι και επιθετικά ο Όφη, αν εξαιρέσουμε ένα σούτ του Ντίκμαν, δεν ανησύγησε ιδιαίτερα την αμυντική γραμμή της Ένωσης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Κενάν Κόντρο, ο 33χρονος επιθετικός του Όφη, για το match αυτό για τη συνέχεια.
11: Bueno, no ha sido el partido que deseábamos.
12: Δεν ήταν το παιχνίδι που επιθυμούσαμε να κάνουμε.
11: Lo habíamos preparado sabiendo cuáles eran sus fortalezas y debilidades.
12: Το είχαμε προετοιμάσει γνωρίζοντας ποιες ήταν οι ικανότητες, τα δυνατά και τα δύναμα σημεία της ΑΕΚ.
11: Sabemos que es un gran equipo, que es el campeón del año pasado.
12: Ξέρουμε ότι είναι μια σπουδαία ομάδα, ότι είναι η πρωταθλήτρια της περασμένης σεζόν.
11: Pero me da la sensación de que hemos podido hacer algo más, sobre todo en la primera parte, para no sufrir tanto.
12: Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, για να μην βάζαμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση όπου υποφέραμε τόσο πολύ.
11: Seguramente va a ser un partido diferente. Partido de Europa, este partido nos sirve para aprender y yo creo que hay que pasar página rápido.
12: Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα την σελίδα, πρέπει να αλλάξουμε λίγο γρήγορα σελίδα. Θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σίγουρα αυτό με την ΑΕΚ, όπως είπε και έναν Κόντρο, θα τους βοηθήσει για να δουν τι πράγματα θα μπορέσουν να κάνουν καλύτερα στην επόμενη αναμέτρηση.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Κενάν Κόντρο, αναφερόμενος και στο μάτς με την Ρέν, για την οποία είπε ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Τώρα, ρωτήθηκε χθες ο Χρήστος Κόντης γιατί δεν ξεκίνησε στο βασικό σχήμα τον Τιάγκο Νους, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 71ο λεπτό στη θέση του Φούντα, και είπε ότι αυτό ήταν θέμα rotation και είναι αλήθεια ότι με τα συνεχόμενα παιχνίδια πλέον μέχρι τις 13 του Νοέμβρη που διακόπτεται το πρωτάθλημα λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής, η ομάδα του Όφη έχει να δώσει 9 παιχνίδια σε Ελλάδα, Ευρώπη και σε πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League, τα 6 μάλιστα εκ των οποίων είναι εκτός έδρας. Τώρα θα πάει να παίξει στη Ρεν και μετά επιστρέφει και θα πάει να παίξει στη Νεάπολη με την Καλαμάτα. Επιστρέφουμε όμως και εμείς με τη σειρά μας τον Χρήστο Κόντη και ας ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του Όφη για την μη χρησιμοποίηση του Νους στην αρχική ενδεκάδα.
8: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο Νους είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας. Δεν υπάρχουν για μένα σε αυτήν την ομάδα βασικοί παίκτες. Είναι κάποιοι που μπορεί να έχουν λίγο χρόνο παραπάνω. Έχουμε να διαχειριστούμε αρκετά παιχνίδια. Κάποιοι θα ξεκινήσουν κάποια παιχνίδια, κάποιοι θα είναι στον πάγκο. Εγώ αυτό λέω σε όλους ότι μπορεί κάποιοι να ξεκινάνε, αλλά για μένα κάποιος παίκτης που θα μπει 20 και 30 λεπτά να είναι πιο σημαντικός από αυτόν που ξεκίνησε. Μπορεί στο επόμενο παιχνίδι ο Νους να είναι βασικός. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα Νους για μένα σε καμία περίπτωση.
0: Αυτά λοιπόν τόνισε ο Χρήστος Κόντης για την περίπτωση του Νους. Τώρα, επόμενο μάτς του Όφη είναι με την Ρεν την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ στην Γαλλία. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια και η Ρεν είναι από τις πλέον φορμαρισμένες ομάδες στο γαλλικό πρωτάθλημα. Χθες μάλιστα συνέτριψε την Οσέρ με 4-1, κάνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Στο 15ο λεπτό ο Στεφάν Λεπόλ, από τους κορυφαίους παίκτες της Ρεν, άνοιξε το σκορ για την γαλλική ομάδα μετά από ασίστ του Τσάρλι Κρέσγουελ. Στο 25 ισοφάρισε η Οσέρ με τον Κάμερον Άρτσερ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μάλιστα και ασίστ του τερματοφύλακα της ΟΣΕΡ. Το μάτς το έβλεπα στην τηλεόραση και την είδα αυτή τη συγκεκριμένη φάση του Μαμαντού Ντιόπ. Στο 53 είχαμε το 2-1, καθώς ο Αντριάν Τομασόν έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Ρεάλ με κεφαλιά επί τα αποσέντρα του Μπράιαν Ρέινολτς. Στο 92 ο Μπουλαγέ Ντιά σκόραρε μπαίνοντας σε αλλαγή μετά από πάσα του Λουντοβίκ Μπλάς. Και στο 94 ο Μπουλαγέ Ντιέ και πάλι διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, αυτή τη φορά από ασίστ του Μπράιαν Ρέινολτς. Να πούμε ότι η ομάδα της Ρεν είναι στην τρίτη θέση βαθμολογίας του γαλλικού πρωταθλήματος με 13 βαθμούς, έχοντας 4 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα και 12-10 τέρματα. Δηλαδή βάζει πολλά, αλλά τρώει

0: ενεργητική με την έννοια ότι έχει παίκτες που μπορούν να παίρνουν την μπάλα και να τριπλάρουν, να κάνουν drive 60 μέτρα. Έχει πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι της. Δεν έχει αυτό τη ΣΑΕΚ το στατικό, ενώ στο build-up που προσπαθεί να σε βγάλει με τον τρόπο της και να περάσει τις μπάλες στα μεσοδιαστήματα. Έχει πιο πολύ ατομικό στοιχείο, ποιότητα, ειδικά η Winger, τα Μάρι, ο Μπλάς, έχει παίκτες, ο Λεπόλ, έχει παίκτες πάρα πολύ δυνατούς επιθετικά. Θα είναι ένα, νομίζω, τελείως διαφορετικό παιχνίδι που θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι από τη δικιά μας πλευρά για να πάρουμε κάτι θετικό.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης για το μάτς με την Ρεν, ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Όφη και της Super League, να συνοψίσουμε το τι έγινε στην έκτη αγωνιστική, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Στο ντέρμπι των Αιωνίων, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 1-0, με ένα γκολ που σημείωσε το 34ο λεπτό Παναγιώτης Ρέτσος, ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, ο οποίος από το 62 έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ηρακλειώτη Μανώλη Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες. Ακόμα είχαμε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, χωρίς νίκη ο Ατρόμητος. Το 4 ο Κέλβιν και του ο 29χρονος Καμερονέζος το 1-0. Στο 22 ο Χούλιαν Μπαρτόλο, 30χρονος Αργεντινός, το 2-0 για τον Αστέρα Τρίπολης. Και στο 23 ο Ντάνι Καρθία, ο 35χρονος Ισπανός μέσος του Ατρόμητου, μείωσε στο 2-1 που ήταν για το τελικό αποτέλεσμα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, με τον Ρομπ Νίζε στο 63 να κάνει το 1-0, πρώτο γκολ για τον 24χρονο Βέλγο αμυντικό. Το 44 να πούμε ότι είχε δοκάρει ο Πραξιτέλης Βούρος για τον Ηρακλή, και στο 72 ο Μάρκο Κράιντσε, ο 29χρονος Αυστριακός μέσος, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Και Βισκιά Πανετολικός 2-0. Στο 20 ο Χόρχε Πόμπο, ο 32χρονος Ισπανός, με το τρίτο του φετινό γκολ θα κάνει το 1-0. Και στο 96 ο Αμπάντα Λερόι, πρώην ποδοσφαιριστής του Όφη, αριστερός μπάκο, 25χρονος Γάλλος, θα κάνει το τελικό στο 96. Το τελικό σκορ 2-0, πρώτο γκολ για τον Γάλλο παίκτη της Κηφισιάς. Και Άρης Βόλος 3-2, σε ένα μάτς που ο Άρης προηγήθηκε 3-0 με γκολ του Κριστιάν Κουαμέ στο 7ο λεπτό, του 29χρονου επιθετικού από την Ακτή Ελεφάντος του. Στο 23 έγινε το 2-0 από τον Βραζιλιάνο, τον 34χρονο κεντρικό αμυντικό Φαμπιάνο, ο οποίος είχε και δοκάρει προηγούμενα. Στο 43 ο Τίνο Καντεβέρε θα κάνει το 3-0, ο 30χρονος από τη Ζιμπάμπουε για την ομάδα του Άρη, ο οποίος μάλιστα έχασε και πέναλτι στο 32ο λεπτό. Και στο 58ο λεπτό είχαμε τον Ντέρεκ Αγιάκουα, τον 25χρονο Ολλανδό, να κάνει το 3-1 για τον Βόλο. Και στο 86 ο Γιάννης Κάργας μείωσε για τον Βόλο στο τελικό σκορ Άρης Βόλος 3-2. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία, καθώς βέβαια σήμερα απομένει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα που θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, ακολουθούν ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13, ΠΑΟΚ με 12, αν κερδίσει θα πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, και ακολουθούν ακόμα Άρης Όφη με 10 βαθμούς. Ο Άρης έπιασε τον Όφη στην 5η θέση, έκτος είναι Όφη. Ο Ηρακλής έχει 9 βαθμούς, Πανετολικός 9 και Βισκιά 8, Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος Αθηνών 2, και στις δύο τελευταίες θέσεις ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό και ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική φέρνει τον Όφη να παίζει την Κυριακή στις 4 στην Νεάπολη με την Καλαμάτα.

0: Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να θυμηθούμε τα γκολ της χθεσινής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη.
1: Σαράντα λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Μάγερ εκτελεί για το Ρέλβαση, κεφαλιά, γκολ! Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίδη, κεφαλιά, 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό.
2: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες, Γκατσίνοβιτς! 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του off.

0: και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
1: Έτσι λοιπόν, φίλες, διαμορφώθηκε το 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Παρένθεση, πάμε στην Εθνική Γυναικών, η οποία την Παρασκευή πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Αγγλίας στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η εθνική μας ομάδα έχασε στο Παγκρέτιο από την Αγγλία με 3-1. Ο δεύτερος αγώνας των Ολλανδίων Μάρων θα διεξαχθεί αύριο στο King Power του Λέστερ. Μάλιστα, φίλες και φίλοι, οι Άγγλοι έχουν πουλήσει όλα τα εισιτήρια, περίπου 33.000 εισιτήρια, sold out για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να κοντράρει όσο μπορούσε την κίτρια των δύο τελευταίων γύρω γυναικών και φιναλίστ του τελευταίου Μουντιάλ του 2023, έχοντας σε μεγάλη βραδιά την Πεταλωτή. Αλλά είχαμε και ένα δοκάρι με την Παπαθεοδόρου στο 34ο λεπτό, αλλά τελικά τα γκολ κρατήσαμε το ανέπαφη την εστία μας μέχρι το 31ο λεπτό, όπου η Stanway πέτυχε το 0-1, ενώ στην επανάληψη η Αγγλία βρήκε άλλα δύο γκολ με την Λετισκέ στο 63ο λεπτό και με την Ρούσο στο 77ο λεπτό. Η εθνική μας μείωσε στο τελικό 3-1 με την Brookshire στο 77ο λεπτό με μια τρομερή ενέργεια. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, όμως τι είπε η Ιωάννα Παπαθεοδόρου, μια από τις κορυφαίες παίκτρες της εθνικής μας, 24χρονη επιθετικός της Εθνικής Ελλάδος, για το μάτς αυτό. Έχουμε κοντά μας την Ιωάννα Παπαθεοδόρου, από τις καλύτερες παίκτρες της Εθνικής σήμερα. Ιωάννα, το παλέψατε, δώσατε και την ψυχή σας απέναντι σε μια μεγάλη υπερδύναμη, όπως είναι η Αγγλία. Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάλατε από μια τέτοια αναμέτρηση?
2: Ναι, όπως είπες, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες. Έχουν κατακτήσει το γύρο. Δώσαμε την ψυχή μας, προσπαθήσαμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και θεωρώ φάνηκε μες στο γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το ίδιο την ερχόμενη Τρίτη και θα δούμε το αποτέλεσμα.
1: Σιγά σιγά η εθνική ομάδα κάνει βήματα πρόοδου. Πιστεύετε ότι είναι μακρινό το μέλλον, το διάστημα που μπορείτε να κοιτάξετε ακόμα, να κοιτάξετε στα μάτια ομάδες όπως την Αγγλία?
2: Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αναγέννηση. Εντάξει, σίγουρα η ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα συμβαίνει σχετικά ραγδαία. Θεωρώ θα πάρει μερικά χρόνια, αλλά φαίνεται σίγουρα η εξέλιξη ήδη στο επίπεδο της εθνικής ομάδας.
1: Αυτά το είναι η Ιωάννα Παπαθεοδόρου. Πάμε και στον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Βασίλη Σπέρτο, ο οποίος μίλησε και για το παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής, αλλά και για το αυριανό μάτς με την Αγγλία στο Λέστερ. Κότς, η ομάδα το πάλεψε, αλήθεια είναι αυτή. Υποφέρατε βέβαια σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού, αλλά και εσείς βάλατε τη δική σας υπογραφή, το γκολ, το δοκάρι. Και από τη δική σας πλευρά ζορίσατε κατά κάποιο τρόπο την Αγγλία.
3: Νομίζω ότι υποφέραμε πολύ, όχι σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Το ξέραμε και είχαμε πει ότι θα υποφέρουμε όλες μαζί. Έπρεπε να υποστηρίξει μία την άλλη. Θεωρώ ότι έγινε ένα παιχνίδι το οποίο θα μας μεγαλώσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Είχαμε και εμείς τις στιγμές μας και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν δείξαμε φόβο για να παίξουμε το παιχνίδι. Ήταν θαραλέα τα κορίτσια και ειλικρινά και εμένα και το υπόλοιπο staff μας συγκινήσανε, γιατί μείνανε πιστές στο πλάνο και κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Με τέτοια παιχνίδια, μόνο καλύτερη μπορεί να είναι η εθνική ομάδα γενικών από εδώ και πέρα στο μέλλον.
1: Τώρα βέβαια έχετε και μια δύσκολη ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη στο Λέστερ. Με τι προοπτικές πηγαίνει η εθνική εκεί?
3: Το ίδιο, έχουμε το ίδιο πλάνο. Ξέρουμε ότι η Αγγλία εκεί θα επιτεθεί ακόμα περισσότερο, θα παίξει μπροστά στον κόσμο της και εμείς θα έχουμε το δικό μας πλάνο. Ίσως ενδεχομένως διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται, γιατί θέλουμε αυτή η ομάδα κάποια στιγμή, αρχής γενομένης σε τέτοια παιχνίδια, να τα βρει στο μέλλον και να παίξει σε μεγάλα τουρνουά όπως είναι το Euro, όπως είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Πάντως έχει κάνει βήματα πρόοδου σημαντικά η εθνική γυναικών τα τελευταία χρόνια.
3: Τα βήματα πρόοδου είναι άξιση συγχαρητηρίων και η Ομοσπονδία που βοηθάει με τον τρόπο της και με όλους τους πόρους που δίνει για να μεγαλώσει αυτή η ομάδα. Οι υποδομές, παίξαμε σε ένα καταπληκτικό στάδιο με τέτοια ομάδα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στις βασικές μας αρχές ό,τι έχει να κάνει με το τακτικό το πλάνο και από εκεί πέρα να μεγαλώσουμε όλοι μαζί ώστε να διεκδικήσουμε προκρίσεις.
1: Αυτά και από τον Βασίλη Σπέρτο, δύσκολη αποστολή της εθνικής μας ομάδας απέναντι σε μια υπερδύναμη όπως είναι η Αγγλία. Αύριο το μάτς 9:30 στο Λέστερ. Επιστρέφουμε ξανά στα ελληνικά πρωταθλήματα, Super League 2. Η Μαρκό έκανε το 6-6, κέρδισε και τη Λάρισα 1-0 με ένα γκολ του Μιούλερ με κεφαλιά στο 28 λεπτό. Στα άλλα μάτς είχαμε Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1, με τον Πασά να σημειώνει 2 γκολ για τον Πανσεραϊκό και ο Τόσκα να σημειώνει τον γκολ του Νέστου Χρυσούπολης. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0 με ένα γκολ του Ηρακλειώτη του Προβιδάκη στο 54ο λεπτό. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1 με ένα γκολ του Πασαλίδη στο 25. Αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνδικών το παιχνίδι Αναγέννησης Καρδίτσας Ζάκυνθος. Και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με πέναλτι του Κυριακίδη στο 21ο λεπτό. Και Ολυμπιακός Β Αστέρας Άκτορ Β 1-1 με γκολ που σημείωσαν ο Τουφάκης για τον Ολυμπιακό Β και αυτογκολ ο Τανούλης στο 13 για τον Αστέρα Άκτορ Τρίπολης. Να πούμε ότι σήμερα παίζουν Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3 παρατέταρτο το παιχνίδι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Στην βαθμολογία τώρα το Μαρκό έχει 18 βαθμούς, η Καλυθέα 12, η ΑΕΛ 11 βαθμούς και ο Πανιόνιος 10 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο. Πάμε τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, όπου το πάρτι για την ομάδα των Χανίων συνεχίζεται, καθώς στις Μουρνιές συνέτριψε χθες την Νεάπολη με 8-0, δείχνοντας από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ότι είναι η ομάδα που είναι το διαφιλονί το φαβόρι. Μάλιστα έχει σημειώσει 15 τέρματα και έχει δεχτεί μόλις 2. Σημαντική και σπουδαία και η νίκη του Εργοτέλη με ανατροπή επί του Ρυθμιακού με 4-2. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε Αουάν Γιούχτας 1-1, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0, Χερσόν Σαόντι Μπακιού 1-0 και ΠΟΑ Πάνο Κροτηριακός 2-2. Ένα πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια και πάμε να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι που έγινε στις Μουρνίες, όπου τα Χανιά κέρδισαν την Νεάπολη με 8-0 σε ένα παιχνίδι παράσταση για ένα ρόλο, με τον Ρόβα να πετυχαίνει 2 τέρματα στο 12 και στο 57ο λεπτό με πέναλτι. Άλλα 2 γκολ σημείωσε ο Μπλερ Τούργκοτ στο 54 και στο 72ο λεπτό, ενώ τα άλλα γκολ για τα Χανιά σημείωσαν στο 29 με αυτογκολ ο Κλόντιαν Ντούγκα, στο 37 ο Δημήτρης Γροντής και στο 43 ο Μαρκελιάν Μίσκου. Θα μείνουμε στο παιχνίδι αυτό, φίλες και φίλοι, και ας ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός των Χανίων, ο Νίκος Νιόμπλιας.
4: Στο σημερινό παιχνίδι υπήρχε διαφορά και ποιότητας και ποσότητας. Ποιότητας ενώ σίγουρα έχουμε πολύ καλούς παίχτες. Ποσότητα ακόμη και με τις αλλαγές και με 10 που μείναμε για πολλή ώρα λόγω του τραυματισμού, πάλι είχαμε την ικανότητα να διαχειριστούμε πολύ καλά το παιχνίδι. Μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, αυτό μετρά. Δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο και φάνηκε ο τρόπος που μπήκαμε και η ποιότητα που είχαμε σαν ομάδα και τον τρόπο που επιλέξαμε να παίξουμε, νομίζω ότι δικαιωθήκαμε. Το κόσμο το χρειαζόμαστε, γιατί είσαι μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, πάντα δεν έχεις κόσμο, δεν έχεις καμιά βοήθεια. Πρέπει πάντα εσύ να βρίσκεις κίνητρο μέσα από τα δικά σου τα πιστεύω, από την αυτοπεποίθηση που πρέπει να βγάζεις. Συν τις άλλες πρέπει να τον ευχαριστήσουμε, γιατί και εκδηλωτικός ήταν και μας συμπαραστάθηκε από την αρχή, αλλά μας συμπαραστάθηκε γενικά σε όλη τη διάρκεια αυτή και στο Κύπρο, τον Εργοτέλη και στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Τα παιδιά αυτά έρχονται μέσα από τους κόπους της καθημερινότητας, την οικονομική αυτή, και τους ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.
1: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Νιόμπλιας. Ενώ από την πλευρά του, ο Μινάς Πίρτσος, ο τεχνικός της Νεάπολης, είπε ότι για μας το πρωτάθλημα ουσιαστικά ξεκινάει από τα δύο επόμενα παιχνίδια, θέλοντας να δείξει πού ακριβώς βρίσκεται η ομάδα της Νεάπολης. Ενώ και η διοίκηση της Λατσικιώτικης Ομάδος έβγαλε μια ανακοίνωση και τοποθετήθηκε για αυτή την βαριά ήττα με 8-0 από τα Γανιά, τονίζοντας πως η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην ιστορία της ομάδος. Πάμε και στο μάτς που έγινε στο γήπεδο του Αλμυρού, που ο Εργοτέλης έκανε μια επική ανατροπή κερδίζοντας τον Ρυθμιακό με 4-2. Ο Ρυθμιακός, η ομάδα του Ανδρέα Τσουπάκη, ευνηδίασε τον Εργοτέλη και προηγήθηκε στο 14 με 2-0 με 2 γκολ του Βαλεντίνο Μπάρο, ο οποίος έχει ήδη σημειώσει 3 τέρματα με την ομάδα του Ρυθμιακού. Το πρώτο από κόρον και σύγκε στην άμυνα του Εργοτέλη και το δεύτερο από ασταθή απόκρουση του Γκόγκου, τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Στο 43 όμως ο Ηλίας Κυρκυλιανίδης με κεφαλιά από κόρον του Σένκα θα κάνει το 1-2. Πρώτο γκολ για τον 23χρονο παίκτη του Εργοτέλη. Στο 45 είχε οριζόντιο δοκάρι ο Θανάσης Κότσιος για την ομάδα του Ρυθμιακού. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και στο 55 ο Γιάννης Κουτάντος με το πρώτο του φετινό γκολ. 26χρονος μέσος ισοφαρίζει για τον Εργοτέλη μετά από κάθετη του Νοκάη. Στο 60 με πέναλτι που εκτέλεσε ο Θανάσης Πατινιώτης και σκόραρε με περιπετειώδη τρόπο πέναλτι που κέρδισε ο Νοκάη. Θα βάλει μπροστά τον Εργοτέλη με 3-2. Πρώτο γκολ για τον 33χρονο παίκτη του Εργοτέλη, τον Θανάση Πατινιώτη. Και στον 20ο λεπτό, ο 25χρονο Σπύρος Κόνδρας με τον πρώτο φετινό γκολ με τη φανέλα του Εργοτέλη θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Εργοτέλης Ρεθυμιακός 4-2. Να πούμε ότι η ομάδα του Ρεθυμιακού τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του 29χρονου Γιώργου Σερβιλάκη με 2 κίτρινες κάρτες στο 70ο λεπτό. Να πούμε ακόμα ότι στο 61 ακυρώθηκε γκολ του Ντίσα ως offside και στο 7ο λεπτό ο Εργοτέλης ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Νοκάη από τους παίκτες του Ρεθυμιακού. Μένουμε στο παιχνίδι αυτό και ας ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο τεχνικός του Εργοτέλη, ο Μανώλης Σουτζής.
5: Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι πάντα, ενώ ξεκινάμε καλά τα παιχνίδια, στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου δεχόμαστε γκολ. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Όταν επαναλαμβάνεται κάτι πολλές φορές, δεν είναι τυχαίο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι, να μπορέσουμε να το λύσουμε, γιατί νομίζω ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Αυτό είπα και στους ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι τα ψυχικά αποθέματα που βγάλαν ήταν τεράστια. Κατά τη διάρκεια του μάτς, πραγματικά τους το είπα και μέσα ότι ένιωσα πολύ περήφανος για το πόσο θέλαν να γυρίσουν το μάτς και πώς διαχειριστήκαν το δεύτερο ημίχρονο. Πραγματικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την ομάδα του φίλου πάνω απ' όλα και coach. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση η ομάδα του με τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω είναι μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Μανώλης Σουτζής. Πάμε και στο παιχνίδι που έγινε στον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος Νικόλαος και Γιούκτας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Μάλιστα, τα γκολ σημειώθηκαν σε διάστημα 4 λεπτών. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Δημήτρη Μάνο, τον 32χρονο επιθετικό, να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ με διπλή προσπάθεια. Ο Γιούκτας άνοιξε το σκορ με τον Μάνο. Και στο 52, με πέναλτι, ο Αντριάνο Τρόκα, 23χρονο παίκτη του Αγίου Νικολάου, πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ομάδας του Λασιθίου, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Μαρκάκης από τον Γιαγιώζη, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα ΑΟΑΝ Γιούκτας 1-1. Και ας ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του ΑΟΑΝ, ο Νίκος Σουριάς, για το παιχνίδι αυτό.
6: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ ποιοτική και πολύ έμπειρη ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο ημίχρονο θα το χαρακτήριζα κακό γενικότερα. Έγινε ένα παιχνίδι με κακό ρυθμό, χωρίς πολλές φάσεις μπροστά από τις εστίες. Εμείς παρουσιαστήκαμε λίγο νευρικοί, χωρίς να έχουμε την απαιτούμενη ηρεμία όταν είχαμε την μπάλα. Και αυτό οδήγησε σε πολλά λάθη σε φάση επίθεσης. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Μετά την ψυχρολουσία που μείναμε πίσω στα σκορ, θεωρώ ότι τα παιδιά έβαλαν αντίδραση. Αρχίσαμε να ανεβάζουμε μέτρα και καλύτερες επιλογές να έχουμε με την μπάλα. Από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι και για τις δύο ομάδες οι γραμμές άνοιξαν πολύ και οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο να δημιουργήσουν ευκαιρία. Θεωρώ όμως ότι όσο το παιχνίδι πηγαίνει προς το τέλος, βρήκαμε πιο κλασικές στιγμές.
1: Αυτά το είναι ο Νίκος Σουριάς. Πάμε και στον τεχνικό του Γιούκτα, τον Ανέστη Αναστασιάδη.
7: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι ο Νίκος έχει κάνει και φέτος μια καλή δουλειά εδώ στον Άγιο. Νομίζω ότι μας αφήνει λίγο μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί θα μπορούσαμε, όπως και ο Άγιος βέβαια έχει τις στιγμές του, θα μπορούσαμε από τη στιγμή που βρεθήκαμε πρώτο στο σκορ να το διαχειριστούμε. Η απόδοση των παιδιών ήταν εκεί. Το παιχνίδι μας σε γενικές γραμμές προσπάθησαμε να το επιβάλλουμε. Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια. Καλή συνέχεια στην πορεία που έχει ο Άγιος και να πετύχει τις στόχους.
1: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, και ο Ανέστης Αναστασιάδης. Πάμε στο μάτς που έγινε στο Τσαλένιο. Δύο φορές προηγήθηκε ο Πανακροτηριακός, ισάριθμες φορές ισοφάρισε η ομάδα του ΠΟΑ. Στο 19, ο Κέβι Χίση από σέντρα του Αθανασάκη θα κάνει το 0-1. Πρώτο γκολ για τον 31 ετών μέσο του Πανακροτηριακού. Να πούμε ότι στο 4 λεπτά κυρώθηκε γκολ του Παχή ως offside. Στο 29, με πέναλτι του Μανώλη Ροβή θα γίνει το 1-1. Το κέρδισε ο Πατραμάνης σε σέντρα όταν η μπάλα βρήκε το χέρι του Καυκαλά. Δεύτερο γκολ για τον 34χρονο επιθετικό του ΟΠΟΑ. Στο 49 ξανά ο Πανακροτηριακός πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Παπαθανασίου. Πρώτο γκολ για τον 33χρονο παίκτη της ομάδας των Χανιών. Αλλά στο 62 ξανακτύπησε πάλι ο Μανώλης Ρεβίθης, ο οποίος με το τρίτο του προσωπικό γκολ μετά το 1-2 με τον Νύκταρη θα ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 2-2, που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα, σε ένα μάτς που ο ΠΟΑ τίμησε τον Νίκο Βρετό που παίζει στον Πανακροτηριακό. Μένουμε στο παιχνίδι αυτό, φίλες και φίλοι, και ας ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο τεχνικός του ΠΟΑ, ο Αντώνης Ανδρουλάκης.
8: Η μικρή λεπτομέρεια δική μας ομάδα δεν την είχε σήμερα. Δεν ήμασταν η ομάδα που δεν πιάσαμε, δεν είχαμε την απόδοση που μπορούμε να έχουμε σαν ομάδα. Κάναμε πολλά λάθη, μείναμε 2 φορές πίσω στο σκορ απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, ο οποίος έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο από εμάς. Και έριξε το παιχνίδι ισοπαλία, που έτσι όπως πήγε το παιχνίδι μας αφήνει ευχαριστημένους.
1: Αυτά τόνισε ο Αντώνης Ανδρουλάκης. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει και ο τεχνικός του Πανακροτηριακού, ο Γιώργος Κόλτζος.
9: Θα έλεγα ότι ήταν ένα νευρικό 15 λεπτό και για τις δύο ομάδες. Στη συνέχεια ήταν λογικό το που βάλαμε να ανοίξει ο ρυθμός από την πλευρά του ΠΟΑ, ο οποίος ξέρουμε ότι εδώ μέσα έχει μια δυναμική που ανεβάζει ρυθμό κατά διαστήματα στην έδρα του. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε τους διαδρόμους, νομίζω ότι κατά διαστήματα το καταφέραμε. Δυστυχώς ίσως η μοναδική ευκαιρία που έχει ο ΠΟΑ στο πρώτο μήχρονο βρισκόμαστε στην ισοφάριση, στο 1-1. Στη συνέχεια δώσαμε κάποιες οδηγίες, κάναμε κάποιες εσωτερικές κινήσεις. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κάποιοι παίκτες κλειδιά μας βοήθησαν πάρα πολύ, όπως είναι ο Νίκος Βρετός, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι σήμερα. Καταφέραμε να μπούμε γρήγορα, θα έλεγα, στο 1-2. Απλά ίσως μια αδράνεια και με την πίεση που μας είχε ο ΠΟΑ από κάποιο σημείο από το 65 μέχρι το 80 περίπου για ένα 15 λεπτό, ήρθε η σοβάριση. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που παίρνουμε ένα σημαντικό βαθμό. Διατηρούμε το αίτητο.
1: Αυτά τόνισε ο Γιώργος Κόλτζος. Τα άλλα δύο παιχνίδια είχαμε Επισκοπή Πλατανία 1-0 με ένα γκολ του Ζαχαρία Κωστάκη στο 61ο λεπτό, του 25χρονου επιθετικού της Επισκοπής, που είναι και το πρώτο του φετινό γκολ με τη φανέλα του Ρεθύμνου. Σε ένα παιχνίδι που έχει πολλά παράπονα από Πλατανία για την διαιτησία. Για δύο φάσεις, στο 15ο λεπτό ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Μπάγκετς, ενώ στο 89 κυρώθηκε γκολ του Πενταράκη ως offside. Και στο άλλο μάτς, πρώτη νίκη για την Χερσόνησο, στο Ηρακλειώτικο Ντέρμπι, κέρδισε τον αθλητικό Μιλωτιμπακίου 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Κρίστιαν Φρόκου στο 40. Στο 6ο λεπτό, πρώτη νίκη για την ομάδα της Χερσονήσου. Στην βαθμολογία λοιπόν, μετά και την τρίτη αγωνιστική, στην πρώτη θέση είναι τα Χανιά με το απόλυτο, 9 βαθμούς σε 3 αγώνες, και ακολουθούν οι Επισκοποί με 7, ο Άγιος Νικόλαος, ο Πανακροτηριακός και ο ΠΟΑ με 5 βαθμούς, ο Εργοτέλης στην έκτη θέση μαζί με το Ρυθμιακό έχουν από 4 βαθμούς, ο 8ος ο Γιούκτας με 3, Χερσόνησος 3, Πλατανιάς, Τιμπάκη και Πλατανιάς και Τιμπάκη έχουν από 1 βαθμό, και τελευταία η Νεάπολη χωρίς βαθμό στο ενεργητικό της. Η επόμενη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, έχει τα παιχνίδια Νεάπολη Ρεθυμνιακός, Γιούκτας Χερσόνησος, Πλατανιάς ΠΟΑ, Τιμπάκη Εργοτέλης, Επισκοπή Άγιος Νικόλαος και Πανακροτηριακός Χανιά. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Elite Link, δεύτερη αγωνιστική. Βαριά ήταν της Αναγέννησης Αρακαλοχωρίου, εκτός έδρας από τον Πρωτέα Βούλας με 75-55, σε ένα μάτς που ουσιαστικά δεν μπήκε ποτέ στα καλούπια της, στα καλούπια του η ομάδα της Αναγέννησης. Ο Μπράλτερ με 19 πόντους, ο Κογιούνης με 13 ήταν οι κορυφαίοι παίκτες για την Αναγέννηση. Ο Ζαν Μπατίστ με 25 πόντους και 67 τρίποντα, ο κορυφαίος παίκτης για τον Πρωτέα. Χαλκίδα, Λαύριο και Πανιόνιος είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς και ακολουθεί Αναγέννηση με 3 βαθμούς. Στην Eskon Link 2, στο κριτικό ντέρμπι, ο Αγόρ κέρδισε χθες το κλειστό του Λίντο τον Όφη με 82-74, με τον Καλαμπάγια να έχει 18 πόντους, ο Γιωβάνοβιτς 17, ενώ για τον Όφη πρώτη σκόρερ ήταν ο Ήλτς με 27 πόντους και 4 τρίποντα και ο Μποχωρίδης με 15 πόντους. Πρώτη νίκη για τον Ηρώ, πρώτο στην έδρα του, κέρδισε το Κοροπή με 69-40, με τον Μάχερ Γιαννάκη να έχει 24 πόντους και τον Μιλαθιανάκη 18. Στην βαθμολογία, στην πρώτη θέση είναι ο Αγόρ, ο Ίκαρος Νέας Μήνης και ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου με 4 βαθμούς. Τέταρτος ο Ηρώδος με 3. Στην 10η θέση ο Όφη, χωρίς βαθμό ακόμα στο ενεργητικό του. Στην Women's Basket League 2, η ομάδα του Ανοργία πέτυχε την πρώτη της νίκη εκτός έδρας, κερδίζοντας την ΑΕΚ Περιστερίου Δυτικών Προαστίνων με 78-56, με την Μανουσουριά να κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Ίσως να είναι και παιχνίδι καριέρας. 31 πόντους, 14 ριμπόν, 4 κλεψίματα και 2 ασίστ. Από κοντά η Ελένη Μιλιαρά με 10 πόντους και 9 ριμπόν και η Μαρία Δανδουλάκη με 12 πόντους. Ο Ανδρογιάς που είναι πλέον μετά και την δεύτερη αγωνιστική στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 3 βαθμούς. Εδώ στον όμιλό του προηγούνται Άρης Σχολαργού, Δάφνη Δαφνίου και ΚΑΟ Μελισσίων με 4. Ιστορική νίκη για τα κορίτσια του Πλατανιά στην πρεμιέρα της Women's Nations League, της Β' Εθνικής Γυναικών αν θέλετε. Στο κλειστό της Σούδας χθες κέρδισε τον Προμηθέα με 60-47. Η ομάδα του Βαμβακά είχε για κορυφαίες παίκτες τη Φάρο με 22 πόντους και την Καλογρίδου με 12. Στα πρωταθλήματα, στα τοπικά της Α1 κατηγορία της ΕΨ, να πούμε για την Α1 μάλλον κατηγορία, ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή με 13 βαθμούς, κερδίζοντας την ΑΕΚ με 1-0, με ένα γκολ που σημείωσε για την ομάδα του ΠΑΟΚ ο Μουρτζάκης, ενώ στα Χανιά στην πρώτη κατηγορία ο Μινόταυρος έχει κάνει το 6-6, κέρδισε και αυτή την αγωνιστική εκτός έδρας τον Άρη Βουκαλιών με 4-0, με γκολ που σημείωσαν ο Κουκάκης 2 τέρματα, ο Μάνος Ψαράκης και ο Κέγκα τα τέρματα για τον Μινόταυρο. Ο Μινόταυρος έχει 18 βαθμούς και ακολουθεί η ΑΕ Κεδονίας με 14 βαθμούς. Και κλείνουμε με το τελικό του κυπέλου του κυπέλου ανδρών της ΕΚΑΣΚ, όπου ο ΑΟΚ Χανιά κέρδισε τον Εργοτέλη με 76-69 το Σάββατο στο κλειστό των Χανίων και αναδείχθηκε κυπελούχος Κρήτης. Παρά το καλό ξεκίνημα του Εργοτέλη, προηγήθηκε με 14-0. Ο ΑΟΚ Χανιά πήρε το κύπελο με το τελικό 76-69, έχοντας για κορυφαίους παίκτες τον Παντελέη και τον Κουρμαρτζάκη που σημείωσαν από 14 πόντους. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Γαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξηρού που ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα.

0: σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.

Κάπως έτσι είναι η διάθεση σήμερα, έτσι ακριβώς όπως την περιγράφει και την τραγουδάει ο John Grant. March εδώ στον κόσμο και 93,6. Κάποιος θέλει να πάει στον Άρη και κάποιος θέλει να παραμείνει εδώ. Είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι, να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε μέχρι τις 2. Η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο μας και για όσους είδαμε προχθές την προβολή της ταινίας Wild Horse 9, της τελευταίας ταινίας του Μάρτιν Μακδόνα, του σπουδαίου αυτού θεατρικού συγγραφέα, σεναριογράφου αλλά και σκηνοθέτη. Θυμάστε, τον γνωρίσαμε μέσα από τον Πουπουλένιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο φοβερό και τρομερό ανέβασμα που έκανε τότε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Έχετε να πείτε πάρα πολλά για την ταινία αυτή, όσοι την είδαμε είτε στην τελετή λήξης το Σάββατο βράδυ, είτε λίγο πιο πριν σε έναν άλλο σινεμά. Έχουμε να πούμε τα καλύτερα για την ερμηνεία, την υπέροχη, την τρομερή του Τζον Μάλκοβιτς, ο οποίος δεν σε αφήνει δευτερόλεπτο να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του, από τον τρόπο με τον οποίο μιλάει. Επίσης έχουμε να πούμε για το σενάριο, για τη σκηνοθεσία, για τις φοβερές ατάκες, αλλά έχουμε να πούμε και για την πολύ μα πολύ ωραία και σπουδαία μουσική.

0: Out of Time από τους Rolling Stones και τη δεκαετία του 60, νομίζω ότι φεύγοντας από την προβολή από το Ολυμπία, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή από εκεί που μπορεί να δει κανείς, που είδαμε την τελετή λήξης των νυχτών πρεμιέρα, στην απονομή των βραβείων, αλλά και την ταινία του Μάρτιν Μακδόνα που έκλεισε εκείνη την βραδιά, την υπέροχη αυτή ταινία, νομίζω ότι ήταν ταιριαστό και σαν επιλογή να κλείσει την ταινία αυτό το κομμάτι εδώ, που έχει εξαιρετική μουσική. Και μάλιστα σκεφτόμουν πόσες από τις μουσικές αυτές που ακούστηκαν στην ταινία του Μάρτιν Μακδόνα ακούγονται εδώ, από τον Gracias a la Vida, από το Islands in the Sun του Χάρι Μπελαφόντε, από το Clouds της Johnny Mitchell και πολλά πολλά ακόμα. Και το σκέφτομαι πολλές φορές ότι οι μουσικές που ακούμε σε πολύ καλές ταινίες ακούγονται εδώ από αυτό εδώ το ραδιόφωνο και έχει μεγάλη αξία. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ ωραία εικόνα όταν φεύγαμε και ο κόσμος χόρευε λίγο προς το τέλος υπό τους ήχους των Rolling Stones και της φωνής του Mick Jagger. Σας θυμίζω επίσης ότι αυτή είναι εδώ το κομμάτι, αλλά σε μια πολύ διαφορετική διασκευή. Το είχε διαλέξει και ο Quentin Tarantino στην τελευταία του ταινία που την είχαμε δει πριν από πόσα χρόνια, το Once Upon a Time in Hollywood, πριν από 7 χρόνια, πάνω θυμάμαι. Περάσανε 7 χρόνια από τότε που είδαμε την τελευταία ταινία του Quentin Tarantino.
1: Παλιόχα.
0: Γελάει και ο Ζεζόρτζη με τα χρόνια που πέρασαν.

Και εξακολουθεί να γελάει εδώ, σε διάλογο αυτή εδώ εκπομπή, σε διάλογο με τους τραγουδιστές και με τα τραγούδια τους, με τις φωνές τους και τις ερμηνείες τους, σε διάλογο και μαζί σας φυσικά. Έλεγα πριν για την ταινία, σίγουρα ο Τζον Μάλκοβιτς θα είναι μία από τις 5 υποψηφιότητες για το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς. Η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική στο Wild Horse 9. Νομίζω ότι είναι η μισή ταινία. Βέβαια, η άλλη μισή ταινία είναι και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές, που είναι ο Σαμ Ρόκουελ αλλά και ο Στίβ Μπουσέμι, και φυσικά το φοβερό και τρομερό σενάριο, οι ατάκες, οι διάλογοι και η σκηνοθεσία του Μάρτιν Μακδόνα, ο οποίος από το 2008, από την Breeze και μετά, νομίζω ότι έχει απογειωθεί τελείως κινηματογραφικά. Σας θυμίζω οι τρεις πινακίδες έξω από το Ebbing, το η Breeze του 2008 και φυσικά το The Banshees of Inisherin του 2022. Έρχεται με καινούρια ταινία, Wild Nine Horse, και η ταινία αυτή θα βγει στους ελληνικούς κινηματογράφους από τις 6 Νοεμβρίου. Είναι μια ταινία, μη τη χάσετε με τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, τι έχουμε, www.cosmosradio.gr. Είμαστε εδώ, μας ακούτε και σας, ακούμε και εμείς, και τσατάρουμε και επικοινωνούμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα, και μέσα από το Messenger του σταθμού στο Facebook. Μπορείτε και εκεί να στέλνετε μηνύματα, Cosmos Radio με κάπα. Καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας.

Πόσα ραδιόφωνα μπορούν να σας δώσουν την δυνατότητα να ακούσετε αυτό εδώ το κομμάτι ζωντανά για λίγο κόσμο αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, να τραγουδάει η Μανή με μια κιθάρα, συνοδεία μιας κιθάρας, όπως ακριβώς το ηχογράφησε, ζωντανά μόνο για τους ακροατές του κόσμου, αυτήν εδώ την Κυριακή στο τριήμερο φεστιβάλ που διοργανώνουμε και για το οποίο θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες όταν περνάει η ώρα. Έχετε ακούσει άλλωστε ήδη τα τρελεράκια, σας έχουμε μιλήσει, αλλά θα σου πούμε κι άλλα. Αυτή την Κυριακή στο Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στον Πάνω Πανόρουφο, εκεί που ο Φάρος έχει ένα καπέλο από πάνω, εκεί θα είμαστε και θα σας περιμένουμε από πολύ νωρίς. Θα τα πούμε όλα αφού ακούσουμε όμως οντατρόπικα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από 1η Ιανουαρίου, τέλος στα social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα του ενδυνάμει ψηφιακού εθισμού, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κατά την παρουσίαση του πλαισίου πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Θα απαντήσουμε αν η Ρωσία δεν δεχθεί την ενεργειακή εκεχηρία. Δεν αρκούν οι δηλώσεις Τραμπ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου. Το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Νεκρή στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Στην πόλη Ομπανιέ, κοντά στη Μασαλία, ένας 14χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στα κάτω άκρα τον 53χρονο γυμνασιάρχη και μία καθηγήτρια 37 ετών. Ο ανήλικος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό δεν συνδέεται με το μαθητικό κίνημα. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Χρόνια ο Νέαρ και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος

Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια της τελευταίας εποχής δεν είναι άλλο από το Marianne των Fontaines DC. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Το άλμπουμ κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή. Θα έχει και μια, έτσι, το άκουσα 3 φορές το άλμπουμ. Νομίζω ότι είναι από τα πολύ καλά αυτής της χρονιάς. Θα ξεχωρίσει ούτως ή άλλως, γιατί η Fontaines DC είναι το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα της εποχής του αυτή τη στιγμή. Ένα τραγούδι Marianne εμπνευσμένο από, όπως είπαν και οι ίδιοι, από το replay που είδαμε το 2024. Αυτό είπε ο Grindgrat Chatten πριν από λίγο καιρό. Ένα τραγούδι για μια φυγή, για μια διαφυγή, αλλά και για μια διπλή ταυτότητα, όπως το περιέγραψε. Καλημέρα σε όλους. Κόσμος 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Παρέα πάμε και σήμερα με την Χρυσούλα Αντωνιάδου, εδώ, στον κόσμο και τους 93,6.

Το Λονδίνο πάντα έχει το δικό του ήχο. Ο ήχος της πόλης διαμορφώνεται από τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Εδώ αυτή είναι η BBO Sound System και το Love, ένα από τα κομμάτια του τελευταίου τους καλού άλμπουμ, από αυτά που ξεχωρίσαμε εμείς εδώ στον κόσμο και του 93,6. Καλημέρα για άλλη μια φορά. Καλό μεσημέρι. Ο Αλέν Ντεμποτόν, ξέρετε πολλοί από εσάς, ορισμένα από τα βιβλία του έχουν γίνει bestseller και στην Ελλάδα. Θυμάστε το Χρονικό του Έρωτα, για παράδειγμα, με το οποίο το 1993 ξεκίνησε ουσιαστικά. Το Πόσο Προύστ μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, Η Παρηγοριά της Φιλοσοφίας, Η Τέχνη του Ταξιδιού, Η Αρχιτεκτονική και πολλά πολλά ακόμα. Η Αρχιτεκτονική της Ευτυχίας, δω συγγνώμη, και πολλά ακόμα βιβλία. Όλα αυτά κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Να σας θυμίσω ότι έχει αναγγελθεί εδώ και λίγο καιρό ότι θα βρίσκεται στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδος αυτή την 5η 15 Οκτωβρίου στις 7. Ήταν να είναι σε μικρότερο χώρο, οι προεγγραφές όμως ήταν πολύ πολύ μαζικές και έτσι μεταφέρεται στο θέατρο Πίρς, το Αμερικανικό Κολέγιο, όπως έλεγα, στην Οδό Γραβιάς 4, στην Αγία Παρασκευή. Είναι μεγάλη ανταπόκριση και είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των εγγραφών. Προλογίζει τη διάλεξη, η οποία έχει τον τίτλο «Οι προκλήσεις του έρωτα», ο Χάρης Βλαβιανός, ποιητής ο ίδιος και συγγραφέας και διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού και Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Αν σε ενδιαφέρει το θέμα, και σίγουρα σε ενδιαφέρει, και αν σε ενδιαφέρει και ο Αλέν Ντεμποτόν, είναι μια καλή ευκαιρία να μπείτε μέσα να κάνετε την εγγραφή σας.

Για τις δυσκολίες της αγάπης έχει τραγουδήσει βέβαια και ο πολύ μεγάλος Prince, When Doves Cry, εδώ τον ακούσαμε. Έχουν τραγουδήσει όλοι για την ακρίβεια, άλλωστε περίπου το 90% των τραγουδιών αφορούν θέματα αγάπης. Η ομιλία αυτή που σας έλεγα πριν, που θα σας ενδιαφέρει είμαι σίγουρος, γιατί ο Alain de Botton έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, λέει ότι η αγάπη υπόσχεται να αποτελέσει μια από τις σπουδαιότερες πηγές ευτυχίας στη ζωή μας, ωστόσο ευθύνεται επίσης για μερικές από τις βαθύτερες στιγμές σύγχυσης, άγχους και θλίψης που βιώνουμε. Η διάλεξη αυτή, στον πυρήνα της διάλεξης βρίσκεται μια παρήγορη διαπίστωση. Οι δυσκολίες στην αγάπη, λέει, δεν αποτελούν απαραίτητα απόδειξη ότι επιλέξαμε λάθος άνθρωπο ή ότι οι σχέσεις μας απέτυχαν. Η αμφιθυμία, η απογοήτευση και η αμφιβολία αποτελούν μέρος της καθημερινής εμπειρίας της οικειότητας. Η πρόκληση δεν είναι να εξαλείψουμε τα ρίσκα της αγάπης, αλλά να αποκτήσουμε το θάρρος και τη συναισθηματική σοφία ώστε να τα αντέξουμε. Αυτά ισχυρίζεται ο Alain de Botton. Δεν θα διαφωνήσω τώρα μαζί του. Αυτά τραγουδάει και η Carminho. Fado e amor.

Should I stay or should I go? Εδώ θα μείνουμε για άλλη μια ώρα περίπου. Είναι λίγα λεπτά πριν από τη μία, πάντα στον κόσμο, στους 93,6. Η τελετή απονομής των βραβείων νύχτες πρεμιέρας έγινε το Σάββατο το βράδυ. Χρυσή Αθήνα ή αλλιώς Golden Athena Award, το Yesterday the I Didn't Sleep του Ρακάν Μαγιάση, με καταγωγή από την Παλαιστίνη. Το βραβείο σκηνοθεσίας της πόλης των Αθηνών απονεμήθηκε στη σκηνοθέτητα Μαρία Ατλάν για την ταινία Γκραντίβα, όπου ακολουθεί μια ομάδα Γάλλων τελειόφυτων λυκείου σε μια σχολική εκδρομή στην Νάπολη και τα ερείπια της Πομπίας. Βραβείο καλύτερου σεναρίου δόθηκε στην Μαρή Κλεμεντίν και στην Ντελφίνα Γκουτ για την ταινία Τα παιδιά του Θεού, σε σκηνοθεσία της πρώτης. Γενικά πολύ ενδιαφέροντα τα βραβεία και με πολύ έτσι επαρκή αιτιολόγηση. Να σας πω και για την Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ προετοιμασίας για μια επανάσταση της Πεγκά Αχαγκαράνη, που διηγείται, εξιστορεί ουσιαστικά τα 40 χρόνια της επανάστασης του Ιρανικού λαού από τότε μέχρι και σήμερα και τα προβλήματα αυτά τα οποία βιώνουν 5 διαφορετικά πρόσωπα, 5 διαφορετικές οικογένειες και τη ματιά τους πάνω στην σύγχρονη κοινωνία του Ιράν τα τελευταία 40 χρόνια, όλα πολύ ενδιαφέροντα.

0: Take quiet on the set, please. Everyone. Okay, rolling. Anxiety. 3, 2, 1. Anxiety.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά τη Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισσας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στο Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό. Ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες στα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά τη Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερό πλοίο το οποίο έχει σημαία Παχαμών, η ίδια είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα, βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί, την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολλο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται γιατί της έχουν παρασκευή πρώτες βοήθειες και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι ποιο, ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μια έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη, ναι. Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά τη Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια, ναι, ήταν βέβαια. Αυτό και που την έσωσε γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστεί να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης στην Αγία Γαλήνη ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην ασφαλτωμένη Χανάκη. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμπων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και του επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Βγήκε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλοίς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά, όπως είπαμε, έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλοίς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών, ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές σύν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στο Νεύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφράν σκαφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και ελάφρανα σκαφών μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές, και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημμυρματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΞ. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στην Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπατρας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και στην υπόλοιπη περιοχή χώρα. Βέβαια, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
6: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεσαν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλάβρητα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη, κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμινη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φρέν, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοντού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20-λεπτη ακινητοποίηση του σύρμου.
6: Σε ένα μισάωρο ακινητοποίησε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άνδρας κινούνταν εξέλεγκτα μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροπροκλήθηκε η αναστάτωση, οι επιβάτες τον ανακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταφύγει να απομακρυνθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργασης κάναβης, αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργασης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτυχία. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, επανδρωμένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το εστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατίας και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά της Χίου. Στην επιχείρηση συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφος της λιμενικής αρχής Ισχύου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ισιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το εστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσχεση ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της προσωπικής του σελίδας έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την Earth Florinas. Τάμη.
8: Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει να ταράξει στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κ. Λιάσης, δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλώς μεσημέρι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο. Από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μεγάρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής είναι σε τρεις ορόφους. Το ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
0: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
9: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευώσμου, τραυματίζοντας 3 άτομα. Ευτυχώς, χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας, και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
10: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην Ευλάρισσα, ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε 3 μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών Λάρισσας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισσας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Την τελευταία πενταετία προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισσας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισσα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
11: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρόμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριβίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία, όμως οι χαμηλές τιμές στο ελαιολάδο και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριπηλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως

0: παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκλειψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις εγκυοσπορίου. Παραμένει ωστόσο καθοριστική η εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κύριος Τηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια και επιλογή. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του καπνού από ορεκτέλεα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Μπίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων, του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση αλλά και τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνοστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύθνο. Η Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύθνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλοι του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο το οποίο

0: όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία δύο ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΤ News ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους. Το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Ωστόσο, ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα, έστω στην Κύθινο, χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία. Το κέντρο υγείας στην Κύθινο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύθινου τώρα, Σταμάτης Γαρτέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθινο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ναι. Ο κ. Γαρτέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Mm-hmm. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ιδιωτικού επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή, που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγείου ως την περιοχή. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγείου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων στην περιοχή Σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία, και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγωμένης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεριού στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού, που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγείου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγείου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος, κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιώτη να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια, και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκη.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκη. Νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυρή άνεμη, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ηρακλίτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται για να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών. Και από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στο νομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της κήτης του ποταμού και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον Ενιπέα και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ένα νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι έτσι είναι, όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί, Βίκη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση και έχουν περάσει, Βίκυ, εσύ ως 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμήλιων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψει στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα Βίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, να ξαναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πρωταθλητή στη Δαπάνη, αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίο στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι σε μια ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία σημαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της ωριμότητα. Την πρώτη θέση με μελλοντικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάτι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφθηκαν τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου, ο Γιώργος Ευδημάρχος, σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημαίνοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, έτσι να αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρου, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37η, τους 37ους υγειοπαιδαγωγικούς αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θείαση, η θεατρική θείαση του Αιγαίου, οι οποίοι συναντιούνται για 37η φορά και αυτοί. Από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα του Έντε με την παράσταση Ορλάντο της Βενιτσίνια Γουλφ σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η-15, συγγνώμη, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παραστάσεις μάλλον 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η αυλαία ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το ασήκωτο άχθος μιας αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φωτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις.

Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει η επιδείνωση του καιρού, ειδικά αύριο και την Τετάρτη. Επιμένουν οι μετεωρολόγοι, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν εφέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευση του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου, το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορτ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδες ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, σαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Αρκέστηκε να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή. Δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοικά προϊόντα. Υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλευμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπε, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Κατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν με τόπους στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις τις ισχυρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο, που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη, και μάλιστα σταθερή. Για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλι το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο, και το δεύτερο ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτός στο Ερνιούς 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηληστήρια της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή, και δεύτερον πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα από εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε, υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα 105 δολάρια. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας στάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται οι ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμαν. Να ξεκινήσουμε, Πινελόπη, με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν, η αγορά, όπως λες και εσύ, ναι, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, mm-hmm, εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 92,7 δολάρια το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις. Ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, mm-hmm, να πούμε ότι επίσης η αμόλυβδη έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η εκδότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Τώρα τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μια επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές, υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα, να ξεκινήσουμε με το 20%, τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει έως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμου, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτον πύλων, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχνη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση πολιτικό σταθμό από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Ναι, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβία, ζητά ο κ. Μαρινάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ενδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση μειών επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση των, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως τα υπόλοιπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορη, την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάκης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρπερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτερού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι μεθαύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Ανιέδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όσο περιμένεις επιστολές από άλλου να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις κρίσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα διδυστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατ' ελάχιστον για φορολόγηση των κερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδιαίτερη πρόεδρο του ΕΒΕΑ ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στο τελικό φόρο κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Βαλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ΕΡΤΕΚΟ,

0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του εύκατου αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα, το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του ΤΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γκράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το τεχνικό επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή, ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μες. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηναίων έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
1: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ρινιού 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κ. Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε τη βαροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή, από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
3: Έχετε κλείσει το αέριο.
2: Σωστά.
3: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
2: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
3: Το κάνατε?
2: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
3: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
2: Μάλιστα.
3: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
2: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Στην Γκράβα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
3: Λέτε δεν υπάρχουν οσμές αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
2: Δεν υπάρχουν, όχι.
3: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
2: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
3: Μάλιστα.
2: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
1: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Γκράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ναι. Πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες βλάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει.

0: πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες, για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
1: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
0: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
1: 20 κτίρια.
0: 14 συν 6, 20.
1: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
0: Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναδόχου Εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, τελευταία διακοπή του Μετροπολιτικά, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
1: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης του ζημιού. Γιώργο Κουβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αρμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 2027 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτηση στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο το οποίο συζητάμε τόσο καιρό για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών.
1: Θα πρέπει έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
2: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το jobwallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικών δεδομένων. Αυτό το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό. Τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι ανοιχτή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από πρώτη-πρώτη εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέλτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Τουρκικής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνας Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
1: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
3: πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
1: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνουν την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
4: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
1: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, όμως πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
6: Ακριβώς, είναι δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ, Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ριγιού Ζαρέντιο 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις σε καθημερινή βάση, εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
8: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία, όξυση διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως, ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα, έκανε και ειδική αναφορά ο κ. Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη, ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνη του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
1: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον brief νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
8: ακριβώς. Κληθεί λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση Πασόκ-Ελλάς, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο Πασόκ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων. Λοιπόν, για οθέτηση ρητορική, Άδωνη Γεωργιάδη, και για λησαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
9: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές πράξεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είσαι με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε στη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, στην αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το Πασόκ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον Πασόκ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο, γιατί αυτό συνεχώς θα διευρύνεται. Όσο τα γκάλωπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένα διάτρονα αστέρα του πολιτικού σύστηματος.
1: Από την Ελλάς τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Art News 105,8 και ρωτήθηκε για την κριτική του Πασόκ, και να ακούσουμε πώς απάντησε.
10: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Κατρό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
11: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με, με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη?
10: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ οξύες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
11: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
10: Δημοσιογράφου, και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία 100.000.000 ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάχτερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1.000.000 ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5.000.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων, και ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγορεύονται αγόρευση έξοδο από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο ERNews. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
13: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχα μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Ναι. Φτιάχνονται τον τρόπο που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μία τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στον Πειραιά.
14: Σε ποιους κλάδους οι ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
13: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
1: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του ERNews.
15: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
16: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνο του έξω. Εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
14: Ακούσατε φωνές?
16: Όχι, όχι, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε ότι το 166.
1: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιεροβράχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στον αγνωστοστρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
17: Σήμερα 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
1: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, οι πάμπι, καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
18: Οι pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολάι μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
19: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ το κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά assist του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτημο τρίποντο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
1: Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
20: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι βαθμία στα δυτικά και βόρεια θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία που εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς εν ώψη του χειμώνα. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη Μόσχα να αποφεύγει να επιβεβαιώσει την ύπαρξη συμφωνίας. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί η απόφαση της Ουάσιγκτον να αγοράσει ρωσικό ντίζελ. Πάντως, το Κρεμλίνο σήμερα σχολίασε την πρόταση εκεχηρίας 60 ημερών του Ζελένσκι, προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές, λέγοντας ότι προτίθεται να συμφωνήσει μόνο σε μια ημέρα κατάπαυσης του πυρός, ανήμερα των εκλογών. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα από τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, ώστε να υπάρξει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Επέκρινε επίσης την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες της, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο πρώτο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά και καλύπτει αρχικά πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet. Οι λογαριασμοί ανηλίκων που δεν πληρούν το ηλικιακό όριο θα κλειδώνονται, ενώ για παραβάσεις προβλέπονται κυρώσεις που μπορούν να φτάσουν έως το 6% του παγκόσμιου τζίρου των εταιριών. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με στόχο να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Νεκρό εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι 89 και 84 ετών μέσα στο σπίτι τους στον παραπόταμο Θεσπρωτείας. Τους δύο ηλικιωμένους που ζήσαν μόνοι τους βρήκαν τα ανήψια τους σήμερα το πρωί και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι άφησε σημείωμα που παραπέμπει σε αυτοχειρία, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση και έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, οι παρεμβάσεις αφορούν αρχικά 14 κτίρια, ενώ στη διαδικασία προστέθηκαν ακόμη 6. Από τα συνολικά 87 κτίρια της περιοχής διέλευσης του Μετροπόντικα έχουν ελεγχθεί 35. Ήδη πραγματοποιούνται εργασίες σε 3 κτίρια, ενώ προβλέπονται και ενισχύσεις των κατασκευών όπου κριθεί αναγκαίο. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εγχείρηση αφαίρεσης όζου από τον πνεύμονα στον Πάπα Λέοντα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.
0: Ο καιρός.
21: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Χουάνγκ Μπινγκ με το People Everywhere και ο Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Να ολοκληρώσουμε έτσι αυτά που λέγαμε για το τριήμερο που έχουμε ετοιμάσει και που γιορτάζουμε τα 25 χρόνια on air του Κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Κυριακή λοιπόν, την τελευταία ημέρα, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε από τις 5.30 το απόγευμα με DJ set του Πέτρου Αδάμ, στις 7 ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα Starry Money στα πιο γνωστά της τραγούδια και σε ζωντανή μετάδοση από τους 93,6 και τον Γιώργο Μουχταρίδη. Αμέσως μετά live με την Αλκιόνη να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου, επίσης σε ζωντανή μετάδοση από τους 93,6 και την Θάλια Καραμολέγκου. Σας περιμένουμε όλους, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε εκεί, η είσοδος είναι ελεύθερη.

μικρή μουσική στροφή προς τη ρέγγε και το rock steady έκανε η Αμερικανίδα Κέντρα Μόρις και πολύ της ταιριάζει από το περσινό της άλμπουμ το Next. Την ακούσαμε στο κομμάτι Flat Tire και ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια της Rocksteady, μια που αναφερθήκαμε, από το 1967 το επόμενο και μέσα από το σπουδαίο άλμπουμ το On the Beach with the Paragons. Riding high on a windy day.

Paragons, και αν σας ενδιαφέρει να είστε στο live του James Carter Organ Trio στο Gazarte αύριο Τρίτη 13, βιαστείτε λιγάκι, μπείτε στο Instagram του Κόσμος για να δηλώσετε τις συμμετοχές σας. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του John Coltrane, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς μουσικούς στην ιστορία της jazz, ο σπουδαίος σαξοφωνίστας James Carter έρχεται στην ανακαινισμένη κεντρική σκηνή του Gazarte αύριο Τρίτη 13, παρουσιάζοντας ένα ειδικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική, το πνεύμα και την ανυπολόγιστη κληρονομιά του Coltrane. Διπλές προσκλήσεις στο Instagram του Κόσμος. Διαγωνισμό που σε λιγάκι θα λήξει. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε το τρίτο μας σημείο, να ακούσουμε Skin Shape. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Μαζί σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα θα τηρήσει κατάπαυση πυρός την ημέρα των εκλογών στην Ουκρανία, δηλώνει το Κρεμλίνο ύστερα από το αίτημα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών, προκειμένου να διοργανωθούν οι προεδρικές εκλογές. Αύριο απολογούνται συμπληρωματικά οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν. Τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Αύριο το πρωί στο νοσοκομείο Πάπας Λέων για την εγχείρηση αφαίρεση σόζου από τον πνεύμονα, σύμφωνα με το Βατικανό. Το ζύδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Συστάσεις στους πολίτες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη. Κόσμος.

0: Golden Sundays επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy, μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε

0: Σαντετιέν και Kid Loco συνεργάστηκαν το 1998 σε αυτό το πολύ ωραίο trip hop κομμάτι με τίτλο 4:35 in the morning. Είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, τελευταίο μισάωρο για εμάς. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Ακούτε Κόσμος.
1: Love emotion, there's no caution.

μείναμε λίγο παραπάνω στα 90s. Από το 1994 μας ήρθε το κομμάτι Deep Blue Breath από το βρετανικό μουσικό δίδυμο των A.R. Kane. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής, γιατί συνέχεια με ένα καινούριο Samba Soul κομμάτι επέστρεψε ο βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης Joao Selva. Μας αρέσει πολύ Joao Selva, Futuro.

0: Gucci Bag μας κράτησε τόσο ωραία συντροφιά το καλοκαίρι που μας πέρασε η συνεργασία των Γάλλων Τζάβα και του Τζαμαϊκανού Winston McCanaff. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε από την Ιταλία το επόμενο.
1: Non ti devi preoccupare. Dimmi chi è. Dimmi dov'è. Ci faccio un'offerta per non poter rifiutare.
2: Grazie.
1: Parola mia.
2: Grazie, Don Maio.

International Drama, ο Άλμπο Ρόζι από το 2011 και το άλμπουμ Two Times Revolution, μαζί του και ο μουσικός Giuseppe Tarantino. Φτάσαμε πολύ λίγα λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να κλείσουμε εμείς για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, καλή μας εβδομάδα. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Στη Γαλλία με τον Ντεζί Εζή σας αφήνω και το κομμάτι Kingdom από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Chris Isaac στο ξεκίνημα της εκπομπής Blue Hotel, είναι απόγευμα Δευτέρας, είναι 6 λεπτά μετά από τις 4 και μου τέριαξε πολύ αυτό το τραγούδι με τον συνεφιασμένο ουρανό, ένα σκούρο βαθύ γκρι, και νιώθεις ότι είναι έτοιμος ο καιρός για να φέρει μια μεγάλη μπόρα στην πόλη. Βέβαια στο βάθος, όπως κοίταζα τον ουρανό από μακριά, στο βάθος έβλεπα ότι είναι πιο ανοιχτός ο καιρός. Και λέω, καλά είμαστε ακόμα, αντέχει. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6, μετά από ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και είχε και το κλείσιμο από τις νύχτες πρεμιέρας. Είχε και τελευταίο θερινό σινεμά της σεζόν, έτσι το νιώθω και το λέω, και είχε και ωραίες βόλτες στο κέντρο της πόλης, οπότε έχουμε δυνάμεις για αυτή την εβδομάδα που τώρα ξεκινά. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Eyes Without a Face από το 2023 εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάθε απόγευμα. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας και αυτή η εβδομάδα που λέτε έκλεισε, η προηγούμενη, η εβδομάδα που έφυγε, έκλεισε και τις νύχτες πρεμιέρας αυτό το καθιερωμένο φεστιβάλ στην Αθήνα για τους συνεφίλ και όχι μόνο. Και ήταν πολύ ωραίο και ενθαρρυντικό ότι όλες αυτές τις ημέρες οι κινηματογραφικές αίθουσες ήταν γεμάτες. Η τελευταία προβολή ήταν ήταν της ταινίας του Simon Stone, το Elsinore, με Andrew Scott και Olivia Colman. Αυτό το τολμηρό κινηματογραφικό δράμα που υμνεί τη θεραπευτική ικανότητα της τέχνης και τις αόρατες δυνάμεις που μας κρατούν όρθιους στις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής. Πραγματικά ήταν μια ταινία που αξίζει τον κόπο κανείς να δει, γεμάτη συνέστημα, πολύ δυνατή, και ενώ κανονικά πήγαινες και έλεγες θα κλάψω σε αυτό το φιλμ, τελικά ήταν τόσο δυνατό που έμενες παγωμένος εκεί στη θέση σου και κοιτούσες την εξέλιξη και δεν μπορούσε ούτε το δάκρυ να τρέξει. Αριστούργημα.

Hector Davis 2001 και το Brother. Τρία λεπτά πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι έχουμε ειδήσεις σε τίτλους μπροστά μας. Και επειδή πιάσαμε τα κινηματογραφικά με το καλησπέρα, το βραβείο Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας που λέτε στις νύχτες πρεμιέρας πήγε ομόφωνα στην ταινία «Χθες το βράδυ δεν έκλεισα μάτι» σε σκηνοθεσία, σενάριο και συμπαραγωγή του Ρακάν Μαγιάση. Για το Elsinore που σας έλεγα πριν, θεωρούσα ότι θα πάρει το βραβείο κοινού, αλλά πήγε στο κόκκινο υπόστεγο. Ταινία από τη χιλή στη σκηνοθεσία του Juan Pablo Salazar.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια ο Νέαρ και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ, η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Nightmares on Walks και You Wish ήταν το βράδυ της Παρασκευής στο Borderline Festival και εμείς επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί μας ακούτε και live και on demand. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για τα social. Μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας αν θέλετε και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Εκεί θα μας, έτσι θα μας συντοπίσετε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Leon Bridges, What You Dance, από την καινούργια δουλειά, αυτό το πάρα πολύ ωραίο δίσκο, το Happiness Anytime, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες σε συνεργασία με τους Jungle. Είναι αυτό το άλμπουμ και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα θέλω να σας πάω σε αυτή την ανέκδοτη συνέντευξη της Amy Winehouse από το 2007, που αποκαλύπτει όσα πίστευε για τον θάνατο, τον γάμο, τη μητρότητα και την επιτυχία. Πίσω λοιπόν στον Μάιο του 2007, η Amy Winehouse ήταν μόλις 23 ετών, είχε κυκλοφορήσει το Back to Black και ήταν ο δίσκος που θα άλλαζε και τη σύγχρονη μουσική, και είχε παντρευτεί τον άνδρα που θεωρούσε το μεγάλο έρωτα της ζωής της. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, σε ένα πολυτελές εστιατόριο του Λος Άντζελες, παραχώρησε μια συνέντευξη στην Άρια Λεβέ για το The Sunday Times Magazine. Μίλησε για τον Blake, την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά, την αδιαφορία της για την διασημότητα και τον φόβο που είχε όταν ήταν μικρότερη να φύγει από αυτή τη ζωή χωρίς να έχει αφήσει το αποτύπωμά της στον κόσμο. Η συνέντευξη βέβαια δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, οι ηχογραφήσεις ξεχάστηκαν σε ένα σιρτάρι και παρέμειναν εκεί για σχεδόν 20 χρόνια. Και τώρα λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 δεκαετιών από την κυκλοφορία του Back to Black, η Λεβέ επιστρέφει σε εκείνη τη συνάντηση, παρουσιάζοντας στο Sunday Times μια διαφορετική εικόνα της τραγουδίστριας, μιας γυναίκας που είχε κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση, αλλά αναζητούσε την ευτυχία πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της συνέντευξης είναι και η συζήτηση για το θάνατο και την ιστεροφημία. Η Winehouse παραδέχθηκε ότι όταν ήταν έφηβη την απασχολούσε έντονα η πιθανότητα να πεθάνει χωρίς να έχει αφήσει κάτι πίσω της. Δεν ήθελε να περάσει από τη ζωή χωρίς να δημιουργήσει κάτι που θα είχε σημασία. Ωστόσο, στα 23 της, έχοντας ολοκληρώσει τον Back to Black, ένιωθε ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει έναν σημαντικό προσωπικό στόχο. Δεν χρειαζόταν να αποδείξει κάτι περισσότερο, ήταν περήφανη και για τον δίσκο της και ήθελε πλέον να βλέπει τους ανθρώπους που αγαπούσε να προοδεύουν. Η δήλωσή της ότι ακόμα και αν πέθαινε την επόμενη μέρα θα ήταν εντάξει με όσα είχε πετύχει, αποκτά φυσικά διαφορετικό βάρος σήμερα. Η ίδια εξήγησε τότε ότι η αναγνώριση δεν αποτελούσε προτεραιότητά της, είχε αγαπήσει τη διαδικασία δημιουργίας του άλμπουμ και αυτό ήταν αρκετό για εκείνη. Η τραγική ειρωνία φυσικά είναι ότι 4 χρόνια αργότερα η ζωή της θα τελείωνε, ενώ η μουσική της θα συνέχιζε να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Αξίζει πάντως κανείς να πει ότι δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το που ήθελε να βρίσκεται 10 χρόνια αργότερα. Η δημοσιογράφος θυμάται ότι η λέξη καριέρα έμοιαζε μάλλον να την ενοχλεί και η Winehouse μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της να ζει μακριά από τη δημοσιότητα. Άλλωστε οι αγαπημένες της στιγμές δεν συνδέονταν με συναυλίες ή βραβεία. Προτιμούσε να καθαρίζει το σπίτι της, να χορεύει ακούγοντας μουσική και να μαγειρεύει για τους δικούς της ανθρώπους. Αυτός ο καθημερινός κόσμος, όπως προκύπτει από τη συνέντευξη του Sunday Times, την έκανε να αισθάνεται περισσότερο ο εαυτός της. Αυτή η συνέντευξη που λέτε προοριζόταν για το εξώφυλλο του The Sunday Times Magazine, ωστόσο λίγο μετά τη συνάντηση η Λεβέ ενημερώθηκε ότι δεν θα δημοσιευόταν επειδή κάποιο άλλο περιοδικό των Times είχε εξασφαλίσει συνέντευξη της Winehouse, και η δημοσιογράφος τότε δεν πήγε καν στη διαδικασία να απομαγνητοφωνήσει το υλικό. Και το καλοκαίρι που μας πέρασε, ύστερα από μια επικοινωνία με συντάκτρια των Sunday Times, άρχισε να αναζητά τις κασέτες. Τις βρήκε λοιπόν ανάμεσα σε παλιές συνεντεύξεις με γνωστούς ηθοποιούς και μουσικούς, και όταν άκουσε ξανά τη φωνή της Amy Winehouse μέσα στη νύχτα, αισθάνθηκε σαν να επέστρεφε στο παρελθόν, και αυτή τη φορά παρατήρησε στοιχεία που της είχαν διαφύγει. Παρατήρησε την ευγένεια της τραγουδίστριας απέναντι στους σερβιτόρους, την προθυμία της να μοιραστεί το φαγητό της, τη γενναιοδορία της και την ανάγκη της να φροντίζει τους άλλους. Η ίδια δημοσιογράφος αναρωτιέται στους Sunday Times πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί η ζωή της. Θα εξακολουθούσε να τραγουδά μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, θα είχε δημιουργήσει οικογένεια, θα είχε καταφέρει να αφήσει πίσω της τις εξαρτήσεις. Καμία ωστόσο από αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορεί να απαντηθεί, αλλά εκείνο που η δημοσιογράφος θεωρεί πιθανότερο είναι ότι η Winehouse θα συνέχιζε να γράφει μουσική. Ακούγοντας λοιπόν τις κασέτες αυτές για 4η φορά, στάθηκε και σε κάτι που επαναλαμβανόταν σε ολόκληρη τη συνέντευξη. Η Amy ήθελε οι άνθρωποι γύρω της
να είναι ευτυχισμένη. Και αυτό λέει πολλά. Μιλούσε με αγάπη για τον Μπλέικ, για τους γονείς της, για τους φίλους της. Ήθελε να τους προστατεύει, να τους φροντίζει και να τους βλέπει να πετυχαίνουν. Η ίδια όμως δυσκολευόταν να αναγνωρίσει την αξία της. Και αυτό είναι και το συμπέρασμα με το οποίο κλείνει η Λεβέτ την αφήγησή της. Η Winehouse είχε άφθονη αγάπη για τους ανθρώπους της ζωής της, αλλά έμοιαζε να μην μπορεί να προσφέρει την ίδια αγάπη στον εαυτό της.

Winehouse, αυτά που λέτε για αυτή τη σπουδαία φωνή και για αυτά που σχετικά με αυτά που διαβάσαμε 20 χρόνια μετά από εκείνη την συνέντευξη, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Bird, το νέο του τραγούδι. Επέστρεψαν μετά από πάρα πολύ καιρό. Ονειρικό το λες. Ό,τι πρέπει για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Για να δώσεις αυτή τη γλυκιά υπόσχεση στον εαυτό σου ότι πρέπει να βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο ήρεμα τώρα που είναι Δευτέρα και έχουμε μπροστά ολόκληρη την εβδομάδα. Καλησπέρα ξανά, 5 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6. Κάνουμε παρέα αυτές τις 2 ώρες του απογεύματος, από τις 4 μέχρι και τις 6 με τις μουσικές μας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Green, Let's Stay Together. Και έβλεπα το πρωί ένα πλήρες και κατατοπιστικό θέμα στο News 24/7 για το τι θα συμβεί από την 1η Ιανουαρίου σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, καθώς διαμορφώνεται μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα για τους ανηλίκους στη χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου, και αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε ακόμα και αν δεν είστε γονείς. Καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει. Ίσως με επηρέασε και το γεγονός ότι είδα το social reckoning μέσα στο Σαββατοκυριακό, το τελευταίο θερινό που σας έλεγα, και βγαίνοντας από την ταινία μου γεννήθηκε αυτό το ερώτημα, κλισέ βέβαια, αλλά... αυτό είναι το ερώτημα, σε τι κόσμο ζούμε και σε τι κόσμο ζουν και θα ζήσουν τα παιδιά. Και παρότι τα αληθινά γεγονότα που παρουσιάζονται στην ταινία παρουσιάζονται πολύ συγκρατημένα, το μήνυμα νομίζω φτάνει. Same old game από την άλλη. Έτσι λέγει ο Άρον Φρέιζερ. Single κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό τίτλο, λέγεται Free, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30 και θυμήθηκα αυτές τις ημέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο που λέτε ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό εδώ μαζί. You'll never see me cry. Ήταν το 2015.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμορου Πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, ένας νεκρός και περίπου 20 τραυματίες από έκρηξη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαθητών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδης ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος 93.

0: Hafnote.gr.
1: Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I am who I am, η Μάνη. Θα τη δούμε live την Κυριακή που μας έρχεται, 18 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είναι η μεγάλη γιορτή του ραδιοφώνου, του δικού μας ραδιοφώνου, του Κόσμος 93,6, που κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει λοιπόν με live εκπομπές, με DJ sets, με προβολές,

Soulman, την Παρασκευή είναι το live του ανερχόμενου Γάλλου Soulman Tiwayo, που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, και το Σάββατο είναι αυτή η συζήτηση AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου για το μέλλον και το τι συμβαίνει με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ θα υπάρχει, θα γίνει και το πάρτι μας με DJ sets back to back. Όλα αυτά λοιπόν, το τριήμερο που μας έρχεται, θα κλείσει πάρα πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα με μια πολύ ωραία μεγάλη γιορτή, ραδιοφωνική γιορτή, δική μας γιορτή για τα 25 χρόνια Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο μέχρι τις 6 παρέα.

Open Doors, έτσι λέγεται αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και εμείς με αυτό φτάσαμε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν καλωσορίσουμε την Κλαουντία Μάτωλα στο στούντιο του Κόσμος, που θα έρθει για το επόμενο 2 ώρο. Πριν σας αφήσουμε, θέλω να σας πω, επειδή λέγαμε και λίγο νωρίτερα για το μεγάλο αυτό τριήμερο που έρχεται με τη γιορτή του κόσμου μας, το Radio Sounds Festival. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του τριημέρου, μπορείτε κι εσείς να κάνετε τη δική σας εκπομπή. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν? Το θέμα είναι 5 τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Μπορείτε να διαλέξετε το δικό σας θέμα, αυτό πάνω στο οποίο θέλετε να χτίσετε τη δική σας εκπομπή, η οποία θα έχει διάρκεια μισή ώρα και θα περιλαμβάνει 5 τραγούδια. Θα στείλετε την πρότασή σας μέχρι μεθαύριο στη 1 το μεσημέρι στο Κόσμος. Εδώ οι παραγωγοί θα επιλέξουν τις προτάσεις των ακροατών που τους άρεσαν περισσότερο, και το Σάββατο και την Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου θα έρθετε στο στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού θα ηχογραφήσετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. Μπορείτε να στείλετε την ιδέα σας στο cosmos@ert.gr, στο email δηλαδή, με μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σας, μέχρι 150 λέξεις, τα στοιχεία επικοινωνίας φυσικά, και μπορείτε να ξεκινήσετε να ετοιμάζετε τα 5 τραγούδια που θέλετε να βάλετε, να ντύσετε την εκπομπή με αυτά τα 5 τραγούδια, την εκπομπή που ονειρεύεστε να φτιάξετε εσείς, αν ήσασταν στη δική μας θέση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλώστε συμμετοχή να πάρετε μέρος. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις εκπομπές αυτές. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Last Shadow Puppets για το φινάλε. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Για χαρά.

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Daniel Ponder, 5 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα λέμε, άλλη μια εβδομάδα εδώ που ξεκινάει παρέα στον κόσμο στους 93,6, 12 Οκτωβρίου και είναι και εβδομάδα αγαπημένη και λαμπερή γιατί έρχεται το τριήμερο μπροστά μας που θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Όλα αυτά και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, για εσάς που δεν το έχετε μάθει, θα τα μάθετε όλα. Τι θα γίνει αυτό το τριήμερο, θα είναι από τα ωραιότερα. Θα συναντηθούμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλή εβδομάδα. Κόσμος, τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό μέχρι τις 8.

2-10-66-64-29 μιλάμε εκτός αέρα, Viber. Εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, official σελίδες μας στα social media. Ακολουθείς, βάζεις like, κερδίζεις προσκλήσεις. Πολλά πολλά θα γίνουν. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να τα λέμε τα πόσα ωραία θα γίνουν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κλείστε τις ημερομηνίες, έτσι. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου είναι η γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Παραγωγή με live εκπομπές, DJ sets και live.

τις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική, ραδιόφωνο, με όλους παραγωγούς του κόσμου, με εκπομπές το Σάββατο σχεδόν όλη μέρα, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, αλλά πάμε να δούμε και την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα είμαστε παρέα ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί δίπλα στο Συντριβάνι ο κόσμος θα βρίσκεται, θα εκπέμπει ζωντανά και θα γνωρίσουμε τον Τιουάιο και θα τον ακούσουμε live που θα παίξει αργότερα. Θα υπάρχει και DJ set, μουσικές του κόσμου, θα είμαστε παρέα την Παρασκευή όλο το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Το Σάββατο εκπομπές από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Γιώτα Κοτσέτα και ο Γιάννης Δημητριάδης θα βρίσκονται ζωντανά στον αέρα, δίπλα στο Συντριβάνι όλα αυτά, δίπλα στο νερό. Αν έχεις μια ιστορία να πεις με μουσική, ο κόσμος σε προσκαλεί να φτιάξει τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή. 5 τραγούδια, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διάλεξε το δικό σου, χτίσε γύρω του 5 τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Στέλνει την πρότασή σου μέχρι την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι. Η ομάδα του κόσμου θα επιλέξει 10 και θα καλέσει τους ακροατές να τις ηχογραφήσουν ζωντανά Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Mercedes Sosa, Rinden Καλίτο, Alex Twin, το Edit. Όπως είπαμε λοιπόν, γίνεσαι ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Εκεί θα είμαστε εμείς δίπλα σου, να σου κρατάμε το χέρι. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Κάθε εκπομπή πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά. Θα ανέβει και στο Ερτέκο για να την ακούσει όποιος θέλει. Στέλνεις το κόσμος at ert.gr μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου έως 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σου και ετοίμασε 5 τραγούδια σε αρχαία MP3. Ζήσε την εμπειρία του ζωντανού ραδιοφώνου από την άλλη πλευρά του μικροφώνου. Περιμένουμε λοιπόν τις ιδέες σου, την ιστορία σου. Κόσμος, papakier.gr, το στέλνεις, 150 λέξεις, τα στοιχεία επικοινωνίας και σε αρχαία MP3, 5 τραγούδια και έλα να κάνεις εκπομπή, να την ηχογραφήσεις Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου που θα είμαστε εκεί δίπλα σου, όχι μόνο εμείς και ο Τιουάιο θα είναι, έτσι, ζωντανά. Παρασκευή βράδυ θα γίνει αυτό, θα τον ακούσουμε και live, θα τον ρωτήσουμε πράγματα, να είστε εκεί και στο Φάρο πάνω μετά. Τιουάιο, Electric Spanish και παρέα με μουσικές κόσμου, πάρτι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβο, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις στο Χούθι. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Μπρεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαέι με αφορμή τις αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο στους ελληνοπερσικούς πολέμους. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συνελήφθη χθες στο Περιστέρι μία 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου η δηλώση ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Κλείνουν 6 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σύφνο και Τίνο. Στόχος να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 20 Νοεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελώδης ανέμους από αύριο και μέχρι τη Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.

Don't look any further. Φρεσκαρισμένο. 7 παρα 25 είναι, βροχερό φαίνεται το τοπίο. Βροχές λένε ότι θα έχουμε και σε κάποια σημεία έχει ήδη βρέξει. 12 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο, Δευτέρα. Είναι καλή εβδομάδα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπαμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger. Ακολουθείς τις σελίδες μας γιατί μαθαίνεις πολλά από αυτά που γίνονται και έχουμε ένα τριήμερο πάρτι φεστιβάλ ολόκληρο για τα 25 χρόνια κόσμος.

0: Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο Instagram, σε όλα τα social media μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και email βέβαια. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα σε ένα application. Ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου με μουσικές, με podcast και στο χρόνο που θέλεις εσύ, έτσι ώστε να μην χάνεις τίποτα και να μαθαίνεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.
1: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leiru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente.

η Μανή. Θα την γνωρίζουμε την Μανή το Σάββατο που θα παίξει Unplugged με μια κιθάρα στο 25 χρόνια κόσμος. Μην το ξεχνάτε, τα λέω και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Ένα τριήμερο, μια γιορτή, ένα φεστιβάλ για τα 25 χρόνια κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Και θα συναντηθούμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να γιορτάσουμε παρέα αυτά τα 25 χρόνια, τρεις μέρες γεμάτες. Μουσικές, όλη η παραγωγή του κόσμου ήταν εκεί και με μουσικές και με DJ sets τα βράδια. Με βινίλια, με εκπομπές ζωντανά, ιδιαίτερα το Σάββατο, όλη μέρα. Και δικές σας εκπομπές. Στέλνετε μια ιδέα, μια ιστορία. Και γίνει ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκυριακό. Πέντε τραγούδια, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Χτίζεις γύρω από αυτό πέντε τραγούδια, μία ώρα εκπομπή, στέλνεις στο κόσμος papaker.gr μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Δώσε 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας και ετοιμάζεις 5 MP3 αρχεία. Μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτώβρη στις 1. Στη 1. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λίγη. Έτσι, μέχρι εκείνη τη μέρα το ετοιμάζεις. Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στην 1.

Follow the Sun. Γκίσμο Βαρύγιας σε ένα ambient edit. Αυτή τη μέρα, τη σημαντική αυτή η μέρα, 12 Οκτωβρίου του 1935, δείχνει το ημερολόγιο, όταν πραγματικά ο κόσμος τα άλλαζε στη μουσική. Γιατί γεννήθηκε ένα αγόρι στην Ιταλία, στη Μόντενα της Ιταλίας, το 35, 12 Οκτωβρίου, όταν γεννήθηκε, βγήκε και είχε ψηλή φωνή. Με το που βγήκε, όταν γεννήθηκε, και λέει ο γιατρός, λέει, τι ψηλή φωνή, θα γίνει σίγουρα τενόρος, είπε στη μητέρα του Αντέλε, αντικρίζοντας το νεογέννητο αγοράκι, που να ξέρε ότι, καλά το έμαθε προφανέστατα, ότι θα ήταν ο Λουτσιάνο Βαβαρότη αυτό το αγόρι με την ψηλή φωνή, που σίγουρα θα γινόταν τενόρος. Πώς μια ατάκα μπόρεσε να μπει, να βρει το χώρο της στην ιστορία. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη ίσως να είναι και η ωραιότερη φωνή που πέρασε ποτέ από αυτόν τον πλανήτη. Προσωπική αγαπημένη είναι, τον έχω στο νούμερο ένα. Τις ωραιότερες ερμηνείες που μπορεί να φτάσει άνθρωπος, σίγουρα μαζί με την Edith Piaf και τη Μαρία Κάλλας. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη, αυτός ο πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, όχι μόνο καλλιτέχνης, που οι ερμηνείες του ήταν πάντοτε γενναιόδωρες, έδινε τα πάντα, δεν έμενε τίποτα πίσω. Όταν ερμήνευε ο Λουτσιάνο Βαβαρότη, είχε σίγουρα το ντουέντε μέσα του, είχε αυτή τη δύναμη να δίνει όλη του την ψυχή στα έργα που ερμήνευε, σαν να μην υπήρχε άλλη μέρα το επόμενο πρωί. Και ήταν μαζί με τον Μαραντόνα, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι κατάφεραν να κάνουν, ο ένας τη μουσική και ο άλλος όλο το ποδόσφαιρο, να αγαπηθεί τόσο πολύ τους ανθρώπους, να φέρει τον απλό λαό κοντά στην όπερα. Αυτό κατάφερε να κάνει ο Λουτσιάνο Παβαρότη, όπως και ο Μαραντόνα το κατάφερε αυτό με την μπάλα. Και ήταν άνθρωποι που δεν έκλειναν τις πόρτες τους στα πάθη τους. Τους άρεσαν πολύ και το φαγητό και το ποτό και οι γυναίκες και η καλή ζωή, και ήθελαν να συνδυάσουν τα πάντα. Και όλο αυτό το πάθος έβγαινε βέβαια στις ερμηνείες τους και σε οτιδήποτε έκαναν στη ζωή τους. Λουτσιάνο Παβαρότη γεννήθηκε σαν σήμερα και θα τον ακούσουμε στο ίσως ένα από τα ωραιότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ, με μία από τις ωραιότερες φωνές που μπορούσαν να το ερμηνεύσουν. Το τέμ, το ελιξίριο του έρωτα, Γκαετάνο Ντονιτσέτη, σίγουρα στα ωραιότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ. Και τι τύχη να ζει κανείς να μπορεί να το ακούσει έτσι συνδυασμένο, να το ερμηνεύει ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Υπάρχει και μια ερμηνεία του στη Σκάλα του Μιλάνου που είναι αδιανόητη.

0: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Μετά το πολυσυζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lost Frequencies, Marie Froes, Παραΐζο στη Βραζιλία. Έτσι ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 7 απογευματάκι η Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου, με συννεφιές, με λίγες βροχές, με μουσικές του κόσμου φθινοπορεινές. Με ένα φεστιβάλ τριήμερο να έρχεται 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτσα απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα εδώ, στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στις Womack Sisters.

All Around είναι οι Womack Sisters με το album Womack Sisters. 2-10-60-66-4-29. Καλείς εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Στο Viber κάνεις ένα search, λέει, γράφεις Κόσμος Radio, στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Viber, Messenger, official σελίδες, βρίσκεις Κόσμος 93,6 στα social media. Καλή εβδομάδα είπαμε. Ακούσαμε τον Τζολίν αρκετές φορές για την Dolly Parton και σε πολλές διασκευές όμορφες που έχουν γίνει, αλλά μία νομίζω διασκευή ξεχωρίζει πολύ. Και εννοείται όταν έρχεται από μια φωνή όπως η Candy Staton, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που είναι φοβερά εντυπωσιακό το πόσο μπορεί ένας καλλιτέχνης να πάρει ένα τραγούδι που έχει τόσο δυνατή υπογραφή, έτσι, έχει τόσο ένα επιβλητικό περιβάλλον μουσικό, και να το βάλει έτσι με τέτοια μαεστρία και κομψότητα μέσα σε ένα άλλο μουσικό περιβάλλον. Γίνεται. Candy Staton, Jolene.

Τζολίν λοιπόν από την Candy Staton, σε ένα πείραμα που έγινε σε 700 ανθρώπους όταν έλεγαν σε ακροατές ότι έπαιζαν ένα απόσπασμα που ήταν από τεχνητή νοημοσύνη και έλεγαν στο κοινό ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη, οι άνθρωποι το έβρισκαν λιγότερο εκφραστικό, ενώ όταν τους έλεγαν ψέματα ότι το κομμάτι αυτό είτε ήταν τραγούδι είτε ένα απόσπασμα ηχητικό, ποίηση ή ένα λογοτεχνικό κείμενο ήταν ανθρώπινο, έλεγαν ότι ένιωσαν περισσότερα πράγματα. Όταν ήξεραν όμως ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη ή το έχει γράψει άνθρωπος, που ουσιαστικά τους έλεγαν ψέματα και ήταν το αντίθετο, και κάπως παρασύρθηκαν όσο πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα, το οποίο δείχνει ότι οι άνθρωποι ακόμα είναι κλειστοί στο content, στο περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης, στην τέχνη.

φτάσει εκεί, σε αυτό το level ερμηνείας. Έτσι, I Who Have Nothing, φοβερή εκτέλεση από Roberta Flack και Donny Hathaway, εντελώς μέσα στο τραγούδι, ένα φοβερό, φοβερό δίδυμο ντουέτο που αγαπήθηκαν και πάρα πολύ. Όμως στο τραγούδι που ακολουθεί μπορεί να συνοδεύσει με σεβασμό, έτσι το έχουν κάνει, να βάλουν τη Royal Philharmonic Orchestra σε όλη αυτή τη σειρά που συνοδεύει καλλιτέχνες και είναι πάρα πολύ ωραία albums. Εδώ στο Don't Play a Song, Aretha Franklin.

Appuntamento, Giuliano Palma and the Blues Beaters, 12 Οκτωβρίου σήμερα, καλή εβδομάδα και πάλι λέμε, 12 Οκτωβρίου του 1924 γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας. Σημάδεψε με τη μουσική του όχι μόνο τον ελληνικό κινηματογράφο, καθιέρωσε μουσικούς, φωνές, ηθοποιούς μέσα από τις μελωδίες του, που έντυσαν μια ολόκληρη αίρα με εικόνες πολλές, πρόσωπα, καλλιτέχνες. Μίμης Πλέσας.

επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6.

Victor should have been a jazz musician, λέει η Grace Jones για το ξεκίνημα. Εδώ στο τελευταίο ημίωρο είμαστε παρέα. 8 παρα 25 κόσμος, 94,6 τα ραδιόφωνά σας. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Ο Νίκος Κλαβενίτης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Το τραγούδι ήταν το τρίτο ευρωπαϊκό σίγγλ από το άλμπουμ Inside Story της Grace Jones του 86, με σε συμπαραγωγή του Nile Rodgers, και μάλιστα μέσα παίζει και ο Lenny Pickett. Lenny Pickett και Stan Harrison παίζουν τα πνευστά. Ο Lenny Pickett είναι ο σαξοφωνίστας των Tower of Power και είναι και band leader μέχρι σήμερα πάρα πολλά χρόνια στο SNL. Στο Saturday Night Live είναι band leader. Ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, αλλά είναι ακόμη στην ορχήστρα του SNL. 8 παρα 25 είναι λοιπόν. Καλή εβδομάδα και πάλι, Δευτέρα.

Citizens Black as Night. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Viber, Messenger, στις official σελίδες μας, τα social media, όλα τα social media υπάρχουν. Κόσμος Radio γράφεις και τα βρίσκεις και στέλνεις τα μηνύματά σου εκεί και τα διαβάζουμε. Μπαίνεις να μάθεις και τι γίνεται με το τριήμερο, το φοβερό φεστιβάλ Κόσμος για τα 25 χρόνια που θα δούμε ζωντανά τη Wayo, η Μανή και την Αλκιόνη. Για να ακούσουμε την Αλκιόνη στο Can I Have a Moment Please. Την είχαμε ακούσει live εδώ και στο στούντιο του Κόσμου. Θα τη συναντήσουμε και στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Τριήμερο ολόκληρο από το πρωί ως το βράδυ. Από το πρωί ως το βράδυ, τρεις μέρες. Δεν έχει να κανονίσεις κάτι άλλο. Τι άλλο θα κανονίσεις?

Juan Anne Brun στη Νορβηγία βρήκαμε μουσικά και στην Πολωνία πάμε να συναντήσουμε Σκάλα and Kolasny Brothers και να ακούσουμε το California Dreaming.

California Dreaming, λοιπόν, από Σκάλα Νικολάσνη Brothers. Η διαρκής έκθεση στη βιτρίνα των άλλων, τα social media δηλαδή, δημιουργεί ένα αίσθημα κοινωνικής ανεπάρκειας, comparison fatigue. Όταν η σύγκριση γίνεται με μια εξειδανικευμένη εικόνα εκατομμυρίων ανθρώπων, η δική μας καθημερινότητα φαίνεται αναπόφευκτα λίγη, ακόμη και αν περιβάλλεται από ουσιαστικές σχέσεις. Δηλαδή, ακόμη και όταν κανείς έχει ουσιαστικές σχέσεις και όμορφη ζωή και ανθρώπους πραγματικά δίπλα του με εγκύτητα, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, έτσι βλέπουμε βαθύτερα τους μηχανισμούς με τους οποίους η σύγκριση μετατρέπεται σε συναίσθημα αποσύνδεσης. Γι' αυτό και από 35 και κάτω νιώθουν πιο ασύνδετοι.

fact you know you gotta go, Benjamin Clementine. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απογευματάκι Δευτέρας προς το βραδάκι, το βροχερό και τις επόμενες μέρες, έτσι όπως μαθαίνουμε και διαβάζουμε. Όμως ηλιόλουστα θα είναι την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, που θα βρεθούμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου με εκπομπές που θα κάνετε και εσείς και εμείς. Μπείτε και στα social media να μάθετε περισσότερα. DJ sets, TY Ιωαννή και Αλκιόνι όλη μέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στα ωραιότερα πόστα και δίπλα στο Ζεντριβάνι και πάνω στο Φάρο, και με DJ sets και με βινίλια και με CD και με ό,τι φανταστεί κανείς. Οι μουσικές θα είναι εκεί, ο κόσμος θα είναι εκεί και μια πολύ μεγάλη τριήμερη γιορτή για το ραδιόφωνο, τις μουσικές που αγαπάτε, και θα συναντηθούμε και θα έχει και καλό καιρό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Νίκος Κλαβενίτης, δροσερός, ηλιόλουστος, φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Save room, κάνε χώρο για τα καλά, λέει ο John Legend. Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzard The Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzard The Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzard.gr.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο Al Green. Ναι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο μεγάλος Al Green, ο οποίος είχε βασιλεύει και γράφει ακόμα και τον ακούμε και τον χαιρόμαστε. Και έτσι όπως είναι μουντός ο καιρός, έχει αυτή τη συννεφιά, ενώ το πρωί είχε μια λιακάδα ό,τι πρέπει. Έτσι. Έξω είναι τώρα ο καιρός έτσι μαζεμένος, κάπου εκεί το μεσημέρι, το απόγευμα, σκεφτόμουν με τι κομμάτι να αρχίσω σήμερα. Λέω, ας βάλουμε το Let's Stay Together. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ο Al Green και τον αγαπάμε πολύ. Δεύτερον, γιατί είναι Δευτέρα. Τρίτον, γιατί ο κόσμος είναι μια τεράστια αγκαλιά. Με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Είναι και τελική ευθεία. Την Παρασκευή, τέτοια ώρα, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος και όλα τα υπόλοιπα, θα περιμένουμε πάνω στην εκπομπή. Θα κάνουμε μετάδοση εκπομπής από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα περιμένουμε λογικά τον DIY, αν τον έχουμε δει και στις πρόβες, θα τον έχουμε δει στο soundcheck. Και 8.30 ώρα ο DIY θα βρίσκεται στο Φάρο. Θα τραγουδήσει για όλους εσάς, για όλους εμάς, για τα 25 χρόνια, για να γιορτάσουμε και να πούμε χρόνια πολλά όλοι μαζί το τρίμερο. Για τον κόσμο που περιμένουμε, για τον κόσμο που θα δείτε, για τα live που θα γίνουν, για τα DJ sets από τους παραγωγούς, για το ανοιχτό τραπέζι, για πολλά πράγματα και φυσικά για τις εκπομπές που θα ηχογραφήσετε όσοι κερδίσετε τις εκπομπές για όταν γίνουν οι εκπομπές, γιατί με ρωτάτε πολύ και με ρωτάγατε για την Παρασκευή, όταν γίνουν οι εκπομπές θα αναρτηθούν στο ΕΡΤΕΚΟ και θα τις ακούσουμε όλες από εκεί. Γιατί και οι ακροατές του κόσμου μπορούν να πάρουν το μικρόφωνο και να γίνουν παραγωγοί. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. In my life I met so many people, some are good. Και αυτός είναι ο Edwin Collins, Knowledge.

2-10-66-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε τα πάντα. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Και φυσικά καλησπαιρίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρες. Καλή εβδομάδα. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. 25 χρόνια, φίλες και φίλοι, κόσμος. Μέσα στα 25 χρόνια αυτά έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα κάνουμε άλλα τόσα για τα επόμενα 25. Να είμαστε καλά και να έχουμε όλους εσάς και θα κάνουμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ωστόσο όμως, αυτό που θέλω να πω για το τριήμερο, πέραν των live, έχουμε, το έχετε ακούσει όλοι, η Μανία Αλκιόνη την Κυριακή, Sound Acoustic Sets. Η Αλκιόνη θα γκρουβάρει έτσι κι αλλιώς, θα παίξει κομμάτια δικά της, αλλά θα παίξει κυρίως κομμάτια όμως covers. Σίγουρα θα ανεβάσει το θερμόμετρο. Και τη Wyo την Παρασκευή κατά τις 8.30, πρώτη φορά που έρχεται τη Wyo στην Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός ούτως ή άλλως και στο αγαπητό και στο ελληνικό κοινό, αλλά και σε εμάς που έχουμε αγκαλιάσει τις μουσικές του. Είναι και πολύ καλός μουσικός, σίγουρα θα το αποδείξει πάνω στη σκηνή. Το ενδιαφέρον όμως είναι για αυτά τα 5 τραγούδια για που λέμε εμείς. Δηλαδή, ο κόσμος και οι ακροατές που μπορούν να γίνουν για ένα Σαββατοκύριακο ραδιοφωνική παραγωγή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο για όλους εσάς και πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ, να έχετε μια ιστορία να πείτε με μουσική και ο κόσμος σας προσκαλεί να φτιάξετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. Με ρωτάτε γιατί ρωτάγατε και πώς γίνεται. 5 τραγούδια για οτιδήποτε, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διαλέγεις αυτό το «για», το δικό σου το «για», και το χτίζεις σε 5 τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Εκεί λοιπόν στέλνετε μια πρόταση και τη στέλνετε μέχρι την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι στο cosmos@r.gr. Εκεί θα επιλέξουμε, η ομάδα του κόσμος, εμείς θα επιλέξουμε 10 που θα τους καλέσουμε για να υποβάλουν, που έχουν υποβάλει ήδη την αίτηση, για να ηχογραφήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Βρίσκεται μέσα στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι ένα άρτια εξοπλισμένο στούντιο, έχει μέσα τα πάντα. Εκεί θα βρισκόμαστε ούτως ή άλλως και εμείς, θα έχετε δηλαδή την υποστήριξη παραγωγών και τεχνικών και κάθε εκπομπή θα διαρκέσει 30 λεπτά. Θα ανέβει στο Ερτέκο και την ακούτε φυσικά όπως ακούμε και τις δικές μας εκπομπές, ό,τι θέλετε. Οπότε στέλνετε μια σύντομη περιγραφή της πρότασης, 150 λέξη, στοιχεία επικοινωνίας, 5 τραγούδια και περιμένετε για να πάμε να ηχογραφήσουμε όλοι μαζί στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στο κέντρο πολιτισμού είναι ο Σταύρος Νιάρχος. Γιατί είπαμε, ο κόσμος δεν είμαστε μόνο εμείς, είστε και εσείς. Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς.

Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Χωσέ Τζέιμς. Χωσέ Τζέιμς που τον είδαμε, τον θαυμάσαμε για άλλη μια φορά στο Λυκαβιτό και μάλιστα περιμένουμε μια ιδιαίτερη δισκογραφική δουλειά που είπε ότι θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2027. Το βιβλίο του που έχουν περάσει τα χρόνια αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα βιβλία που γράφουν αυτοί οι καλλιτέχνες δεν είναι βιβλία, άντε μόνο αυτοβιογραφικά. Το πήρε ένας από έναν εκδοτικό οίκο, το μόνταρε και το έγραψε, αλλά είναι κυρίως απόψεις, φιλοσοφία ζωής, είναι και συνεντεύξεις και πράγματα, πολύ υλικό που έχει πάρει ούτως ή άλλως ο Χωσέ Τζέιμς όλα αυτά τα χρόνια, και είναι και ένας από τους λόγους που καθυστερεί, όπως μας είπε, αλλά εμείς το περιμένουμε, περιμένουμε το βιβλίο, περιμένουμε καινούριο δίσκο, περιμένουμε πολλά ωραία πράγματα από έναν καλλιτέχνη που συνδυάζει την jazz, την R&B, το hip hop. Είναι ο jazzman του μέλλοντος, όπως έχουν πει πάρα πολύ για τον Χωσέ Τζέιμς. Πάμε να συναντήσουμε την Τζούλια Τζάκλιν. Get away from me. You don't have to be careful. I think I love you soon.

Από την Αυστραλία με αγάπη. Αυτή λοιπόν είναι η Julia Jacqueline. Βάζοντας λίγο την alternative country, πολύ indie βέβαια, μες στον ήχο της. Και από το σήμερα πάμε μια βόλτα στα παλιά, στο 2006, ένα κομμάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κόσμο. Ο Καρλίνιος Μπράουν.

Αυτός λοιπόν είναι ο Καρλίνιος Μπράουν και το Γκαρόα. Πόσα χρόνια, 20 χρόνια ακριβώς, φίλες και φίλοι, από τότε που έβγαλε το Γκαρόα ο Καρλίνιος Μπράουν. Καρλίνιος Μπράουν που έχει βγάλει 20 άλμπουμ, έτσι, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει πάρει και ένα Όσκαρ, είναι superstar στη βραζιλιάνικη μουσική σκηνή και την εποχή που έκανε με τον Αλάντο Αρτούνες και την Μαρίσα Μόντσι το super group τους Τριμπαλίστας, και πολύ περισσότερο βέβαια για την παρουσία του και για την ακτιβιστική του δράση τόσα χρόνια. Ηχογραφεί ακόμα κανονικότατα και οικογενειάρχης, παντρεμένος με την κόρη του πολύ σπουδαίου, του legend, του Τσίκο Μπάρκε. Και από την Βραζιλία του 2006 πάμε στη Βραζιλία του σήμερα με τη Μαρή Φρός. 23 χρονών η Μαρή Φρός, νέο ταλέντο. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο. Μην φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου στο Gazzarte Main Stage. 100 χρόνια John Coltrane, το πνεύμα του, ο ήχος του. Μια βραδιά αφιερωμένη στον θρύλο της jazz. James Carter Organ Trio, 3η 13 Οκτωβρίου, Gazzarte Main Stage. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazzarte.gr.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Burn It Down, αυτός ο Σαμπούζη παρέα με τον Leon Bridges. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 8. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής λένετε Loop και Φλάβια Κοέλιο. Βένια Σελέκτα από το 2026.

0: ritmo mais popular.
1: Lender Loop λοιπόν και Flavia Coelho, Venha Selecta. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, έτσι ήθελα να αφήσω λίγο αλλά αυτό το echo το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει την πλάκα, το ακούγεται πάρα πολύ ωραία, ξεκούγεται μέσα στα αυτιά μας, ρεζονάρει γύρω γύρω. Λοιπόν, με ρωτάτε για το, για το πάρτι είσοδος, να το πούμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το ξαναλέμε βέβαια για να το ξέρετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη στο πάρτι, απλά πρέπει να γίνεται προκράτηση για τις θέσεις στο more.com. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι είναι sold out. Είναι sold out από το Σάββατο το μεσημέρι αυτή η προκράτηση για τον Φάρο, αλλά όλο το υπόλοιπο κομμάτι αυτή τη στιγμή του φεστιβάλ είναι free, δηλαδή δεν έχει εισιτήριο, είναι ελεύθερο και θα είναι πάρα πολλά τα δρόμενα, οπότε περιμένουμε να έρθετε οπωσδήποτε. Μην αρχίσετε τώρα να λέτε ότι επειδή δεν μπορώ να πω στο ένα live, δεν μπορώ να πω στο άλλο, δεν πρόκειται να έρθετε. Το πάρτι είναι πάρτι, θα γίνουν ζωντανές εκπομπές. Θα υπάρχει άμεση επαφή και με το στούντιο και με τους παραγωγούς του κόσμου. Θα έχει DJ set, θα έχει πάρτι. Οπότε το πάρτι είναι πάντα πάρτι, είναι φεστιβάλ. Radio Sounds Festival, 25 χρόνια κλείνει ο κόσμος. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με ελεύθερη είσοδο. Οντε ζει. Με νέο άλμπουμ. Από τη γαλλική Πολυνησία, βέβαια ο ίδιος μένει μόνιμα στη Γαλλία, στο Παρίσι. Και από εκεί ηχογραφεί τα τελευταία χρόνια.

Αυτό το τελείωμα τώρα του Ντεζίεζη θυμίζει πάρα πολύ Motown και You Keep Me Hanging On. Το θυμάστε? Θα μπορούσε ίσως να το είχε πάρει και από εκεί και να το είχε βάλει, να το είχε προσαρμόσει ο Ντεζίεζη. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη. Μας λέτε ότι βρέχει. Θα βρέχει αύριο. Εντάξει, κάνουμε υπομονή. Παιδιά, είναι 13 Οκτωβρίου. Δηλαδή και πάλι καλά που ο καιρός έχει αντέξει και τόσες μέρες. Χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση. Πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη και στο Τζίμι που μας κάνουν ακρόαση από τα ράτσα. Αυτό είναι το ωραίο, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι και το ωραίο όταν είστε και σπίτι. Μπορείτε να βρίσκεστε οπουδήποτε, είτε με συννεφιά, είτε και με βροχή, είτε και χωρίς βροχή, τα πάντα ο κόσμος είναι 24 ώρες το 24ωρο. Soul Days. Για το Sam Moore που σας σήμερα γεννήθηκε αυτή η σπουδαία μορφή των Sam and Dave. Εδώ παρέα με το αφεντικό της Rock.

Soul Days, λοιπόν, αυτός είναι ο Springsteen με τον Sam Moore. Είχε πει κάποια στιγμή ο Springsteen ότι εάν δεν υπήρχε ο Sam Moore, δεν θα υπήρχε ο ίδιος ο Springsteen. Αυτό δεν το λέει, δεν το είχε πει έτσι. Ο Springsteen όταν πρώτο ξεκίνησε να κάνει, να ασχολείται με τη μουσική, τώρα ήταν, είχε δει τον Ed Sullivan και είχε δει φυσικά τον Elvis στην τηλεόραση και επηρεάστηκε φυσικά από τη μουσική, από τα 60's, από το rock and roll. Από την άλλη όμως, όταν πρωτογνώρισε τον ήχο του Sam Moore, και δεν μιλάω μόνο για το Soulman αλλά για πολλά άλλα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αναθεωρείς μετά τα πάντα. Εξάλλου ο ήχος Motown και αυτός ο ήχος και η όλη δράση και πορεία του Sam Moore ήταν κάτι παραπάνω από καταλυτική σε μια γενιά μουσικών, και αυτός είναι... Μάλλον ούτε καν είμαι σε μια γενιά, σε γενιές μουσικών, και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που άφησε ένα πολύ πολύ πολύ πολύ ισχυρό αποτύπωμα στο χώρο της μουσικής, στη soul, στη funk, στην gospel πολύ περισσότερο. Όλα αυτά για τον Sam Moore που έφυγε τον Γενάρη του 2025, μεγάλο σε ηλικία, αλλά ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που έγραψε τη δικιά του ιστορία στη μουσική. Και την εποχή που ηχογραφούσε ο Sam Moore, η Chris Clark ηχογραφεί το Sunny.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Ρόμπερι, αυτός είναι ο ASAP Rocky. Παρέα με την Τότσι και με τον Γιον Μπατίστ, φυσικά στην μελωδία του Duke Ellington και το Don't Be Dump, το τελευταίο του άλμπουμ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος τον καλησπερίζουμε, βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. ASAP Rocky, και εμφανίστηκε προχθές το βράδυ, χθες το βράδυ μάλλον, την Κυριακή, εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ, στο T-Telecom, και έκανε ένα live το οποίο ήταν πάνω από δύο ώρες και ένα τέταρτο. Είχε 15-17 χιλιάδες ανθρώπους. Κατέβηκε με ένα ελικόπτερο που ήταν, αν θέλετε, και ένα μέρος του σκηνικού. Και υπάρχει πολλής κόσμος που ακούει τον Rocky τα τελευταία χρόνια και περισσότερο τον απασχολεί ως όνομα, περισσότερο για τη σχέση του με τη Ριάννα παρά για όσα κυκλοφορεί. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στον Travis Scott ή στον Tyler the Creator. Από την άλλη όμως, αυτό το άλμπουμ του, το Don't Be Dump, δεν είναι ένα καθαρό άλμπουμ που περνάει μέσα όλα τα μηνύματα της νέας hip hop, που ούτως ή άλλως αυτό εκπροσωπεί ο ίδιος, αλλά βάζει μέσα αυτό που ονομάστηκε cloud rap στην εποχή του, και πολύ περισσότερο τη σύγχρονη hip hop, που είναι κάτι που λείπει, αν θέλετε, από τα live αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο το ότι είχε τόσο κόσμο μέσα στο T-Telecom Center. Από την άλλη, βγήκε 2-3 φορές επάνω να ξαναχαιρετήσει το κοινό, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμένα προσωπικά το τελευταίο άλμπουμ του ASAP Rocky μ' αρέσει. Από την άλλη όμως, η γνήσιοι, αν θέλετε, hip hoppers και αυτή η γενιά των 15-30 που ούτως ή άλλως τους προσδιορίζει, ίσως ακόμα στην Ελλάδα να μην είναι τόσο κοντά σε αυτόν τον ήχο. Βέβαια, όταν έρχεται και μαζεύει 15-17 χιλιάδες ανθρώπους, δεν ήρθανε μόνο επειδή είναι το αμόρε της Ριάννα, ήρθανε γιατί ακούνε αυτή τη μουσική, και για μένα θα πρέπει να γίνονται και άλλες τέτοιες rap, hip hop συναυλίες με τέτοια ονόματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πικ της καριέρας τους. Το λέμε αυτό διότι είναι ένα μεγάλο όνομα πραγματικά, και καλά έκανε που ήρθε και τώρα εδώ στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μ' αρέσει που μας στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε για αυτό το πολύ ωραίο event venue που πρόκειται να γίνει στο πάρτι του Κόσμος, και μιλάω βέβαια για τα 25 χρόνια, αλλά για τις εκπομπές on air, όταν ο Κόσμος παίρνει το μικρόφωνο και κάνει, αν θέλετε, την ραδιοφωνική εκπομπή για ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό το freestyle, 5 τραγούδια για την ιστορία δηλαδή, που τη λέτε εσείς με τη μουσική, που είπα να προσδιορίζετε την ιδέα σας και την δένετε με 5 κομμάτια σε μια ημίωρη εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και πάρα πολύ ωραία ιδέα να υπάρχουν συμμετοχές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και σας σκέψη. Και φυσικά, όταν πάτε να μπείτε μέσα στο στούντιο να γράψετε, θα δείτε και τι ωραία νιώθει κανείς όταν κάνει εκπομπή. Ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την υποστήριξη K-Mon και φυσικά των τεχνικών του σταθμού. Η εκπομπή θα είναι 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ.

Νομίζω ότι η φωνή της Μούγια Μπρενάν είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τραγουδίστριας, βάζοντας την ιρλανδέζικη folk με την άρπα και με όλες αυτές τις μελωδίες που δημιουργούν αυτή την αίσθηση, όπως ακριβώς ήξερε η ίδια να φτιάχνει στους Clannad το theme from Harry's theme. Έχει φύγει από τη ζωή η Μούγια Μπρενάν δυστυχώς, και έφυγε τώρα τον Απρίλιο του 2026 και στον Donegal στην Ιρλανδία, αλλά είναι σίγουρα μια φωνή τόσο χαρακτηριστική Μούγια, που άμα κάποιος την ακούσει έστω και μία φορά καταλαβαίνει για ποιο λόγο μπαίνει μέσα σε αυτόν τον ήχο. Δηλαδή η Μούγια, η έννοια, που ούτως ή άλλως είχε συνεργαστεί με την μπάντα, ήταν κεντρικό μέλος της μπάντας, δημιουργεί αυτό που ονομάζεται η Ιρλανδέζικη παραδοσιακή folk μουσική σκηνή. Και αφού είμαστε που είμαστε στην Ιρλανδία, πάμε να ακούσουμε και έναν Ιρλανδό να διασκευάζει Beatles.

Αυτό είναι το Raspberry Jam και οι Alalas ρεμιξαρισμένο. Οι Alalas που ούτως ή άλλως έχουν αυτόν τον ήχο που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Σαν Φραντζίσκο και στο Λος Άντζελες και κάνουν ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το ψυχεδελικό ήχο που δημιουργήθηκε ούτως ή άλλως και έγινε γνωστός όχι μόνο στην Bakersfield αλλά και από την εποχή του Pop Monterey Festival που ήταν ούτως ή άλλως ο προάγγελος των hippies που έκλεισε με το Καλοκαίρι της Αγάπης και φυσικά με το μεγάλο live που έγινε στο Woodstock, στο Bethel, στη Νέα Υόρκη της Παναγίας, τρεις μέρες το 1969-15 με 18 Αυγούστου. Αυτή λοιπόν ήταν η Alalas και εμείς πάμε να ακούσουμε το DIY με ένα τραγούδι που έγινε γνωστό στην ουσία στην Ελλάδα και είναι και το τραγούδι που έχει και τα περισσότερα hits, hits πάνω στο Spotify. I've got to travel alone. Ο Γάλλος που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε, να τον δούμε ζωντανά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 25 χρόνια του κόσμου.

Στόχος λοιπόν είναι ο Τιουάιο. Το Τιουάιο θα τον δούμε στην Αθήνα και περιμένουμε αυτό το live. Πάμε να συναντήσουμε τον Ραούλ Μαλό.

Αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο και το Σόμπρα Νάδα Μας. Ραούλ Μάλο που κλείνει ένα χρόνο από τότε που έφυγε τον Δεκέμβριο, στις 8 Δεκεμβρίου του 25, έτσι, για να μάθαμε τότε τα νέα από δύο καλλιτέχνες που έφυγαν. Ο ένας ήταν ο Ραούλ Μάλο, ο άλλος ήταν ο Κρις Ρία. Και δύο καλλιτέχνες που ο ένας είναι άρρητα συνδεδεμένος με τα Χριστούγεννα και με το καλοκαίρι και με το, και με το summer της, του Κρις Ρία, με το Looking for the Summer, αλλά και με το Driving for Christmas. Κάποιοι λένε ότι αν δεν υπάρχει το Feliz Navidad για το Driving for Christmas, δεν έρχονται Χριστούγεννα. Κάποιοι άλλοι λένε και για τον Frank Sinatra. Από την άλλη, για τον Ραούλ Μάλο, εμείς όλο το χρόνο λέγαμε για τον Ραούλ Μάλο και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Όσο πλησιάζουν οι μέρες όμως για τον Δεκέμβριο, ετοιμάζονται διάφορα δρόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Και στην Καλιφόρνια, γιατί είχε σχέση με την Καλιφόρνια, και στο Νάσβιλ φυσικά, γιατί έμενε τα τελευταία χρόνια, και δι' στην γενέτειρά του στο Μαϊάμι, στη Φλόριδα. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα και πολλές συναυλίες, tributes για τον Ραούλ Μάλο. Εξάλλου, ευτυχώς που το λέμε, οι Mavericks εξακολουθούν να υπάρχουν, και μάλιστα το πιο πιθανό είναι ο James Soto να αναλάβει την θέση του Ραούλ Μάλο ως τραγουδιστής. Και λέω το πιο πιθανό, καθότι βγήκε σε tour το 2026 και μάλιστα και η Emily West, που είναι ούτως ή άλλως ένα μόνιμο όνομα as guest vocalist. Αλλά ο James Soto βλέπω να παίρνει τα ηνία και να ερμηνεύει, γιατί ούτως ή άλλως ήταν μέλος θεωρητικά των Mavericks, αλλά θα γίνει ο main leader vocalist και κιθαρίστας της μπάντας των Mavericks. Έτσι, γιατί είναι αμαρτία για το Θεό να διαλυθεί ένα συγκρότημα το οποίο αριθμεί από το 89 αφενός μεν, έχει τραγούδια, έχει μέσα τον ήχο του Tex-Mex, αυτόν τον ήχο τον έχει φυσικά και ο James Soto, και την country rock και πολλά πολλά άλλα στοιχεία. Ο ίδιος δεν προέρχεται από τον Nashville, έτσι, και αυτό ίσως είναι καλό. James Soto προέρχεται από τη Washington, αλλά την ξέρει την country καλύτερα, και αυτόν τον Tex-Mex sound τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδίστρια που ό,τι και να πει το ξέρει τέλεια. Μιλάμε για την Patti Smith. Να διασκευάζει Everybody Wants to Rule the World. Λίγο πριν τις 9.30.

Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ και το Risk It All, το Romantic, που έκανε μια σπουδαία περιοδία και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, sold out και μεγάλη περιοδία μετά το 24K, μετά από 8 χρόνια, όπως και επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά ο Bruno Mars, και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και στα βραβεία Grammy. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ένα από τα άλμπουμ που θα συζητηθούν. Διάβαζα, φίλες και φίλοι, α δούμε, αύριο θα το ακούσουμε λογικά, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε ούτως ή άλλως, το καινούριο single των Fontaines DC, που θεωρώ ότι είναι και νούμερο ένα μπάντα αυτή τη στιγμή στην ροκ μουσική σκηνή στον κόσμο. Fontaines DC λοιπόν με την Ροζαλία, νέο single λοιπόν με τη Ροζαλία και σε παραγωγή του James Ford, από το άλμπουμ που το Dopamine Chamber θα κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Είναι ένα άλμπουμ που το περιμένουμε και το έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό για τους Fontaines DC, αλλά σίγουρα η συνεργασία με την,

Αυτή είναι η Ολυμπία Βιτάλης, Ολυμπία Βιτάλης και Baby Blues, ένα από τα τραγούδια που ακούγεται ιδιαίτερα σήμερα. Σε λίγο η Ρουμπίνη Σταγουράκη θα βρίσκεται στο στούντιο, γιατί είναι εκτός στούντιο αυτή τη στιγμή. Αλλά όποτε έρχεται η Ρουμπίνη, δεν ξέρω γιατί, με παραπέμπει πάντα κάπου εκεί στη Γαλλία. Και ένα από τα τραγούδια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την νέα γαλλική reggae, hip hop και rap μουσική σκηνή.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην Γαλλία, στη Μασσαλία. Διάβασα βέβαια σήμερα το πρωί μια είδηση που είναι πραγματικά δυσάρεστη. Έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Παρίσι και κατέστρεψε ολοσχερώς την ιστορική αγορά, την March de Enfant Rouge. Ήταν στο τρίτο διαμέρισμα του Παρισίου, έκαψε μέσα σε λίγες ώρες 4 αιώνες ιστορίας και μιλάμε τώρα για μια αγορά η οποία δεν είναι η πιο γνωστή, μια έκταση περίπου 1000 τετραγωνικά, αλλά ήταν μια σκεπαστή αγορά από το 1630-1640. Δυστυχώς δεν έμεινε τίποτα, ήταν από το 1615 μάλλον. Ήταν καταστροφικό αυτό το πράγμα που συνέβη και όταν λέμε καταστράφηκε ολοσχερώς δεν έμειναν τίποτα. Στάχτες, αναμνήσεις και δάκρυα, όπως είπανε χαρακτηριστικά. Ήταν ο Λουδοβίκος το 1615 όταν είχε δοθεί να γίνει μια αγορά κατασκευή στα βόρεια του Μαρέ στην Βρετάνη, στο τρίτο διαμέρισμα, όπου εκεί έδιναν κυρίως τρόφιμα, προμήθειες και διαλεύρια και μάλιστα ήταν η γνωστή ως μικρή αγορά του Μαρέ. Όποιος έχει πάει την ξέρει, είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ ιδιαίτερη, γιατί τα παιδιά, λέει, τότε φορούσαν κόκκινα ρούχα, ένα χρώμα που συμβολίζει τη χριστιανική φιλανθρωπία, και από εκεί προήρθε και το όνομα της αγοράς που μοιάζει σας σήμερα σαν τίτλο παραμυθιού. Έχει και μια πολύ ωραία ταμπέλα απ' έξω με ένα πολύ ωραίο καφέ. Ήταν πραγματικά, δεν ήταν το σκηνικό για τους τουρίστες, αλλά ήταν η αγορά η οποία, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, τάιζε ανθρώπους. Υπάρχουν και τέτοιες αγορές στο Παρίσι και στη Γαλλία. Εργάζονταν εκεί μάγειρες, επαγγελματίες, άνθρωποι της εστίασης. Έτρωγαν πολλοί ντόπιοι, τακτικοί πελάτες σε ένα κοινό μαγαζί. Ήταν πάγκοι και κουζίνες και η αγορά, που ήταν γενικά η ζωντανή σύνδεση με τη μνήμη του Παρισιού. Αυτό δυστυχώς καταστράφηκε και τώρα σε αυτή τη θέση έχουν απομείνει μόνο στάχτες.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας έτσι για να ανοίξει όμορφα αυτή η εβδομάδα ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από τον κόσμο, από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαλο που ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη σε λιγότερο από 4 λεπτά. Θα είναι μαζί σας στον αέρα μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Στην τελική ευθεία λοιπόν για το πάρτι μας, για το πάρτι του κόσμος, για τα 25 χρόνια του κόσμος από την Παρασκευή που κορυφώνεται μέχρι την Κυριακή με 3 εξαιρετικά live με την Ιμάνη, τον Τιουάιο και την Αλκιόνη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Πάρτε ομπρέλα, αύριο θα βρέξει. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο. The Linked Habits. Πάμε πάλι, The Linked Habits. California. Και Καλιφόρνια, Cypress Hill.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, βρέχει, έβρεξε και θα βρέχει. Προσοχή. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε γρήγορα όταν βρέχει. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη. Τι ωραίο όνομα. Την Παρασκευή που μας πέρασε, η Γιασμίν Χαμντάν μας έκανε την τιμή για άλλη μια φορά να τραγουδήσει στο ελληνικό κοινό. Δεν ήταν πολύ καλό το ελληνικό κοινό, μίλαγε. Και κάποια στιγμή τους την είπε, τους είπε, παιδιά, τραγουδάω. Θα μου πείτε, ναι, εντάξει. Όταν πας σε μια συναυλία και βλέπεις κάτι, ακούς κάτι, λίγο σωπαίνεις, να ακούς τη μουσικούλα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες, μέχρι ώρα να πάει 12. Και γιορτάζουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε σε λίγο. Αλγερία, Λιλί Μπονής, 1989. Σύνθεση Κάρλος Δέλτα Αλμαράν. Ναι, Άννα Φιλχούμπ, η ιστορία μιας αγάπης. Καλή ακρόαση.

Και με το Λιλί Μπολής, με αυτούς τους θησαυρούς, τους μουσικούς, πάμε σε έναν τενόρο Ιταλό. Λουτσιάνο Παβαρότη γεννιέται σαν σήμερα το 1935. Γεννιέται στη Μόντενα, Βόρεια Ιταλία. Ένας πληθωρικός, δεν θα το έλεγα, άριες σίγουρα, όπερες βεβαίως, ένας από τους τρεις τενόρους. Και να ακούσουμε αυτό το καταπληκτικό Nessun Dorma. Όχι από το 1961 πάντως. Πουτσίνι. Τουραντότ.

Το 1944, σαν σήμερα, η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Έχω βάλει πολλά freedom σήμερα στην εκπομπή. Αλλά και το Βιντσερό Βιντσερέμος, εδώ είναι το ίδιο. David Melvin English, δηλαδή βαρύτονος, δηλαδή The Temptations, δηλαδή γίνεται σαν σήμερα, δηλαδή αν ήταν ο Μορφούλης, ήτανε Motown, Temptation. Motown, Temptation. Οχ, οχ, οχ, οχ.

ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια. Και το γιορτάζουμε στο Νιάρχος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, για όσους δεν το γνωρίζουν, με ελεύθερη είσοδο. Τρεις συναυλίες έκπληξη, η Μανή, τη Ουάγιο και Αλκιόνη, η Μανή, όχι η Μάνη. Ειδικές εκπομπές, θα κάνουμε ζωντανά εκπομπές την επόμενη Παρασκευή. Κλαούντια Μάτολα, Πέτρος Αδάμ και εγώ, live από το Φάρο. Το Σάββατο, ένα πάνελ, αλλά και DJ set back to back από τους παραγωγούς του κόσμου. Και την Κυριακή, ακουστικό radio show, η Μανή, ανερχόμενη Αλκιόλη. Και όσοι δεν μπορείτε να έρθετε, θα τα ακούτε στο ραδιόφωνο. Και όσοι έρθετε, έχουμε ηχεία έξω. Και μπορεί να μην κάσουμε σε καρέκλα, αλλά τη μουσική την ακούμε. Το ραδιόφωνο το ακούμε, δεν το βλέπουμε. Δηλαδή εσείς τώρα δεν ξέρετε πώς είμαι εγώ φυσιογνωμικά. Τη φωνή μου ακούτε. Κώστας Αλαγιάννης, συνάδελφος εξαιρετικός, ένας από τους πυλώνες του ραδιοφώνου εδώ του κόσμος, μας έχει φύγει, θα μας ξανάρθει σίγουρα. Τον είχα ξεχάσει την προηγούμενη Τετάρτη. Μα είναι δυνατό να ξεχάσω τον Κώστα Αλαγιάννη. Αλλά και τον Στέφανο Κοτρονάκη, που κάνει κάποια άλλα ωραία πράγματα. Αλλά το ραδιόφωνο χωρίς τους ηχολήπτες δεν υπάρχει. Μπάμπης Δούκαρος, Γαβριήλ Ρεμούνδος, Ηλίας Διαμάντης, Κώστας Γεωργακόπουλος, Σταματία Σούλτη, Μαρία Παπακυρίτση, Βίβια Νικολοπούλου, Μαριλία Γεροντίδη. Αχ, αυτός ο Κωσταράκης και αχ, αυτός ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Νίκος Νικολόπουλος, Κώστας Μουρελάς. Οι πατεράδες όλων αυτοί. Έχω και άλλο Κώστα, τον Κώστα τον παλιό. Έχω και τον Χάρη, τον Κουτουλογέννη. Then it takes two to tango, σας λέω. Δηλαδή εδώ που κάνω εκπομπή, έχω τον ηχολήπτη μου απέναντί μου. Τώρα καλή ώρα τον Μπάμπη Δούκαρο. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο χωρίς την ηχοληψία. Αλλιώς δεν θα ακούγατε τη φωνή μου. Ούτε τη μουσική σωστά. Οι άνθρωποι είναι ακρίβεια. Πατάνε κάτι κουμπάκι που δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ κάνω άλλη δουλειά. Αλλά συνεργαζόμαστε, είμαστε συνεργάτες, είμαστε γάτες, γατόνια. Καλά και είμαστε και φίλοι, γιατί τα λέμε κάθε μέρα με όλους αυτούς. Βασικά είμαστε οικογένεια. Και επειδή και εσείς οι ακροατές είστε οικογένεια του κόσμου, ελάτε να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας.

όνομά της είναι Νάντια Μιατζάο, δηλαδή η Μανή, Γαλλίδα της Κομόρες. Το πρώτο άλμπουμ, The Shape of Broken Heart, το 2011. Γεννημένη κοντά στη Μασαλία, Μαρτίγκα. Το όνομά της στα Σουαχίλη σημαίνει πίστη. Καλά και αθλήτρια, εμπόδια πέδαγε. Και αν ήταν μοντέλο, και μοντέλο ήταν, αλλά έχει αυτή τη φωνή, Μανή, και έρχεται την Κυριακή και μας κάνει την τιμή.

0: Κόσμος 93,6. Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
1: Ακούτε Κόσμος.

να καίγεται η Γαλλία όλο το καλοκαίρι, το είδαμε όλοι. Κάει και η Γαλλία. Κάει και η Νότιο Γαλλία. Και στο Παρίσι καήκανε εξαιρετικός καύσωνας. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Σοκ, μεγάλο. Άνθρωποι πέθαναν. Αλλά το να καίγεται μία αγορά στο Παρίσι σήμερα. Λέει Marché des Enfants Rouges ή Marché de Boss. Μία μικρή αγορά στο Μαρέ. Ιστορική αγορά του 1615. Φτιάχτηκε υπό τη βασιλεία του Λουδοβίκου του 13ου. Θεωρείται ιστορικό μνημείο. Κάει και σήμερα. Θα μου πείτε κάει και η Παναγία των Παρισίων, βεβαίως, αλλά εδώ πέρα να σας πω τι έγινε. ...150 πυροσβέστες, 50 αυτοκίνητα. Τα διπλανά κτίρια δεν πέρασε φωτιά. Ο δήμαρχος του Paris Centre, Ariel Veil, δήλωσε ότι η μεταλλική οροφή ευτυχώς οριακά δεν καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Όλα αυτά το βράδυ της Κυριακής χτες, ξημερώματα Δευτέρας, στην καρδιά της πρωτεύουσας της Γαλλίας. Φλόγες. Δηλαδή να μείνεις δίπλα και να τάξεις τώρα. I got to go cheap, I got to make art, I got to go humble, I got to be calm, I got to go crazy. Το όνομά του

Προϊόντα, εστιατόρια, ψαράδες, κρέμα, τυριά, λουλούδια. Πού να δείτε κρασιά. Πολύ μικρή αγορά. Επαναλαμβάνω, κάει και η Παναγία του Παρισίου και την ξαναφτιάξαμε. Θα το ξαναφτιάξουμε. Το θέμα είναι, όχι να κεγόμαστε, να τα ξαναφυτεύουμε τα πράγματα. Να ξαναφυτεύουμε τα λουλούδια, τα δέντρα. Θα ξαναχτίσουμε.

Λοιπόν, εμένα πάντα η μουσική με βοηθάει να ξεπερνάω αυτά. Την υγεία μας να έχουμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σάμιουελ Ντέιβιντ Μουρ. Έχει πεθάνει βεβαίως το 2025, δηλαδή πέρυσι το Γενάρη. Στα 89 πλήρης ημερών, Σάμιουελ Ντέιβ, δηλαδή Soul Man. Δηλαδή Atlantic Records, δηλαδή τενόρος. Δηλαδή γεννημένος το 35 στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Η μαμά του δασκάλα. Αυτηρή. Άμα έχεις μαμά δασκάλα, είναι αυτήρη η μαμά.

Λοιπόν, ξέχασα. Νίκος Τσιπλάκης, ηχολήπτης. Σωτήρης Παναγιώτου, ηχολήπτης. Βασίλης Νικολόπουλος, πρώτο πρόγραμμα. Παναγιώτα Χρονοπούλου. Η ελπίδα, παπουτσί, είναι μελαχρινή. Σπύρος Νικολαίδης.

Χρήστος Βουγιουκλάκης. Τρέχει αυτός, τρέχει, όλο τρέχει. Σπύρος Ηλιάδης, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι πανύψηλος και έχει ένα γιο. Γιώργο Σκεύη. Καλά που να σας πω για τον Γιώργο Σκεύη. Καλά. Μάιρα Ξίδη.

Circos Familiares. Γιάννης Πριντεζής και γενικότερα επαναλαμβάνω, αν δεν έχω ήχο, πάρε το μηδέν, δεν έχω επιστροφή. Πιστεύω στα θαύματα εγώ τότε. Δηλαδή επαναλαμβάνω, το κόσμος και όλα τα ραδιόφωνα

μικρόφωνο, αν δεν είχαμε τους ηχολήπτες της ΕΡΤ, δεν θα κάναμε δουλειά εδώ πέρα. Δεν θα είχατε καλό ήχο έξω, γιατί εγώ μπορώ να φωνάζω ή να έχω βραλιάσει ή να βήχω ή βασικά μιλάω πάρα πολύ, μου κλείνουν τον αέρα.

Λοιπόν, σήμερα βράδυ Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και σε τρεις μέρες ξεκινάει το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η πέμπτη χρονιά. Και το θέμα φέτος, τίποτα δεν έρχεται από το κενό. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, Σάββατο και Κυριακή, στο Λυκαβητό, ήταν ένα εξαιρετικό φεστιβάλ. Μάρθα Φριτζίλα εκεί και άλλοι πολλοί. Οι Χαΐνιδες δεν ξέρω γιατί δεν ήταν. Ήταν ο ΒΙΤΑΠ σίγουρα. Δύο εβδομάδες, ένα φεστιβάλ που φέρνει το αθηναϊκό κοινό κοντά σε επαφή με αναγνωρισμένους κινηματογραφιστές από την Παλαιστίνη. Ρετροσπεκτίβα στους κινηματογράφους Τριανών, Στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Κομβικό σημείο του προγραμματισμού αποτελεί η ρετροσπεκτίβα Retrospective Πιανού Ελία Σουλεϊμάν. Είναι ο ίδιος εδώ στην Αθήνα, θα παρευρεθεί. Το κοινό θα έχει σίγουρα την τύχη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί, να τον γνωρίσω από κοντά. Μια προσέγγιση η οποία εννοείται θα προσδούν ταινίες It Must Be Heaven, The Time That Remains, Divine Intervention και Chronicles of a Disappearance. Τελευταία τον ρωτήσανε γιατί δεν κάνει ταινία για την Παλαιστίνη ενώ κατάγεται από εκεί. Και αυτό που είπε σε μια συνέντευξη είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Είπε υπάρχει το πριν, το μετά και το ενδιάμεσο. Και το ενδιάμεσο είναι πόλεμος. Και όταν έχω πόλεμο εγώ, πώς να μιλήσω για τον πόλεμο τώρα. Τώρα γίνεται. Πολλές φορές μιλάμε για τα πράγματα μετά. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά σοφός, θα είστε τυχεροί όσοι τον δείτε από κοντά. Ένα φεστιβάλ το οποίο περιλαμβάνει επίσης ένα αφιέρωμα στο έργο του Μαχαμάντ Μπακρί, τιμώντας τη ζωή, το έργο και την παρακαταθήκη αυτού του σκηνοθέτη μέσω προβολών, και θα διεξαχθούν διάφορες αναγνώσεις και δρόμενα παρουσία μελών της οικογένειάς του, Σαλέχ Γιάφα Σιχάμ Μπακρί. Ένα αφιέρωμα με το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος στον πολυχώρο Μπάουμστρασε. Αθρηστικά 15 με 31 Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του μήνα. Καλά. Ακούστε λίγο. Αυτό είναι το 15.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Οι τρεις τενόροι. Οι τρεις μάγοι. Ο Μπαλτάζαρ, ο Μελχιόρ και ο...

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου. Γιορτάζει Ανδρομάχη, σαν σήμερα εμείς απελευθερωθήκαμε και η Αθήνα και ο Πειραιάς του 44 και ο Άθωνας το 1862 έφυγε με τη σκύλα ένα τμόπλιο. Έχετε κανένα πρόβλημα να σας το λύσουμε?

Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Masterpiece. Masterpiece.

Έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη. Σίγουρα η Μάχη Λαμάρ. Την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξα Danciel Gris, Danciel du Bleu και ένας ακροατής μου είπε: Με καλά, η Μάχη Λαμάρ θα ζήλευε. Σε καμία περίπτωση τη γνωρίζω προσωπικά. Η μουσική δεν είναι της Μάχης, ούτε δικιά μου.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Μίμης Πλέσας το 1924. Έλληνας μουσικοσυνθέτης. Πολυγραφότατος, τζαζ, ελαφριά μουσική, έντεχνο λαϊκό, μεγάλες μουσικές φόρμες. Γεννιέται σαν σήμερα στην Αθήνα το 1924 από ζακυνθινό πατέρα, μικρασιάτισσα μητέρα. Εύπορη οικογένειά του έμαθε πιάνο στα 15, σολίστ, στην ελαφριά μουσική της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα στην κατοχή τι έπαθε, άλλη ιστορία. Έπαιζε ένα καμπαρέ και έκανε και μαθήματα ιδιαίτερα. Σπούδασε φυσικομαθηματικό, μεταπτυχιακέ στη χημεία, στην Αμερική. Αλλά η μουσική του άρεσε πάντα. Αγκαλιά για τους ηθοποιούς και τους μουσικούς. Η αγάπη που είχε ο Μίμης για τον κόσμο. Σε επιστημονικό επίπεδο ήταν μέντορας και δάσκαλος. Πρότυπο για χιλιάδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Λουκί Λακαρέρ, που παντίο και τι είπε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας, σαν σήμερα γεννήθηκε.

Και να επαναλάβω ότι αυτό το τριήμερο που μας έρχεται έχουμε τα 25 χρόνια κόσμου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και να επαναλάβω ότι μεθαύριο ξεκινάω μέχρι το τέλος του μήνα το Φεστιβάλ Πανεστηλιακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Διοργανώνεται από τον Ντουνιάς, Τριανών, Στέγη, Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό. Ρετροσπεκτίβα Ηλία Σουλεϊμάν. Σε συνεργασία με τις γεδόσεις Σαν Κασιάνο, Thinking Palestine Otherwise. Μοχάμεντ Ελκούρντε εδώ, συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος. Αραβική ποιήση, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, In the Beginning Were the Apricots, μαζί τους η ποιήτρια και η διευθύντρια του φεστιβάλ, Κάρολ Σανζούρ. Γιατί θέλουμε αυτό το φεστιβάλ να είναι ένας τόπος όπου μπορεί κανείς να δει, να ακούς και να βιώσει ιστορίες για αυτή την πολυπλοκότητα. Ένα αρχείο που δεν είναι ποτέ ουδέτερο. Επιλογές με το τι διατηρείται, τι χάνεται, τι μένει στη μνήμη και ποιος έχει δικαίωμα να αφηγηθεί την ιστορία, γιατί για να μπορεί να την αφηγηθεί είναι μέρος της ιστορίας. Ηλία Σουλεϊμάν, Σαλέχ Μπακρί, Γιαφά Μπακρί, Λεάν Σαλέχ, Μοχάμεντ Ελκούρντ, Αμάλ Ραμσίς, Αμέρ Σαμαλή και η μουσική Παντελής και Μιχάλης Καλογιά.

0: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Σαν σήμερα γεννιέται το 1830 ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1937 όμως γεννιέται μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Βασίλισσα των Ταινιών Μελό. Μάρθα Βούρτσι. Εντάξει, εγώ δεν θα παίξω Μάρθα Βούρτσι, θα παίξω Μάρθα Καραγιάννη. Θα μου πείτε γιατί. Μάρθα η μία, Μάρθα η άλλη. Η μία έκλαιγε, η άλλη γελούσες. Αλλά πατάω πάνω στο ανώμην φαμ, γιατί εγώ ο άντρας που θα παντρευτώ το λέει Καραγιάννη.

σαν προχθές γεννήθηκαν δύο σπουδαίοι πιανίστες, Μπέμπο Βαλδές, Τσούτσο Βαλδές, Κούβα. Και έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα πατέρας και γιος, ζει ο γιος, ο Τσούτσο Βαλδές. Φοράγανε το ίδιο βραχιόλι. Είχαν διαφορά ηλικίας, αλλά τώρα να είσαι σπουδαίος κουβανός πιανίστας, σε λένε Μπέμπο Βαλδές, και να κάνεις γιο την ίδια μέρα που γεννήθηκες εσύ και να τον κάνεις εξαιρετικό πιανίστα και να τον κοιτάς στα μάτια και να σε κοιτάει στα μάτια ο γιος τον πατέρα και ο πατέρας το γιο. Και μια φορά και έναν καιρό ο Μπέμπο Βαλδές καλεί τον Ελσιγκάλ από την Ισπανία, Ρωμά, να τραγουδήσουν Λάγριμας Νέγρας.

Εάν θέλετε να δείτε μια πολύ ωραία ταινία, παλιά, Τσίκο ή Ρίτα. Και μουσική έγραψε ο Χωσέ Γουάιτ, Μπέμπο Βαλδές στο πιάνο, για την όμορφη κουβανή Λαμπέλα Κουμπάνα. Εγώ ξέρω και μια όμορφη Ελληνίδα που αρθρώνει τα σύμφωνα και τα φωνήαντα τέλεια. Δεν σας πω το όνομά της. Έναν Πέτρο αγαπάει και ένας Πέτρος την αγαπάει. Λαμπέλα Κουμπάνα, Μπέμπο Βαλδές.

Υπήρχε μια ηρωική εποχή που κάθε δίσκο συνιστούσε ένα αισθητικό πρόσταγμα. Και το εξώφυλλο ήταν διαχειρός κάποιου ζωγράφου. Μια τέτοια θρυλική δισκογραφική στιγμή, δρόμος, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος,

Τραγουδιστές του δρόμου ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Ράνα Κουμιώτη, η Ποπεστεριάδη. Και όπως έλεγε ο Άκης Πάνου, τα πάντα είναι ο στίχος. Οφείλουμε να εστιάσουμε στο ποιητικό σύμπαν του Παπαδόπουλου και στη μουσική του Μίμη Πλέσσα. Γιατί ο ίδιος έλεγε, από τη στιγμή που τα συγχωράει ο χρόνος, τα τραγούδια είναι δυνατόν να μην τα βρει η νέα γενιά, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν μας ανήκουν πια. Έπεφτε βαθιά σιωπή, ένα παράξενο κομμάτι και μια μεγάλη στιγμή ερμηνευτικά για τον Πουλόπουλο.

Πώς να σε ξεχάσω που σε πήρε η γη? Πώς να σε ξεχάσω που σε πήρε η γη? Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 το πρωί. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

και διαφορετικά κάνει αυτός εδώ ο δημιουργός, ο οποίος εμφανίζεται με τριπλέτα στο βιογραφικό, αρτίστας, designer και σκηνοθέτης, ο Peter Power, ο οποίος κάνει πολλά και διαφορετικά. Εδώ εμφανίζεται με πορτογαλικό στίχο, με την Τζίτα Σανγκίτα να ηχογραφεί και να τραγουδά, και η Ελσούση μαζί του. Τζανάινα, το κομμάτι που κυκλοφορεί ανάμεσά μας εδώ και κάτι μέρες, και με αυτό θα σας καλωσορίσω στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές, στις διαφορετικές διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει Black Flower και φεύγει μαζί με τους Μεσκερέμες. Monkey System, το κομμάτι από το άλμπουμ Kinetic που ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025.

www.cosmosradio, hello.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και η Γκαγιάνζα έρχεται να υπογράψει ένα funky what, ένα hello μαζί με τον Μάτζι Μερλίν, και όλα αυτά στο σήμερα και στην True Thoughts.

καλακούτα το κομμάτι για να φτάσουμε εκεί με τον καπετάνιο ή αλλιώς Guru in the Jungle, Vito Lalinga, με τους VI Mode INC, το προτζεκτάκι τους.

ένας δέδαλος που οδηγεί στην Αντίς Αμπάπα και βεβαίως εδώ 15 Golden Adventures. Ή αλλιώς Adventures in Addis Ababa.

Οι Sorcerers κατάγονται από το UK μεριά, μένουν εκεί στο lead και πριν από χρόνια, δύο δηλαδή στον αριθμό, φτιάξαν αυτό το Exit Athens, οι Sorcerers που οδηγήθηκαν στην Αθήνα μας.

Multimedia μουσικές, multimedia παρέες, Crash La Douleur είναι ο τίτλος του κομματιού και ο Tony Allen ακόμα δίνει τις μουσικές του. Ο Tony Allen που βρίσκει τις παρέες του, τους Fanga δηλαδή, για να φτιάξει ακριβώς αυτό.

Natural Choice, Somewhere Soul ή αλλιώς Ritual Volume στο One. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία στην Αγγλία, την Warm Records, η οποία δραστηριοποιείται στην Πολ, και εκεί κλείνει τους καλλιτέχνες της, μεταξύ άλλων και η Lourdes, η οποία έρχεται από τη Βραζιλία, αλλά και ο Μίτσαμ Γιακούμπ, ο οποίος ρεμιξάρει το Afrobeat. Εδώ το κομμάτι έρχεται ως Μπαμία.

0: Σε μια αντίστοιχα δημιουργική φάση κρίνονται και κρύβονται οι More Horizons, που εννοείται ότι εμπνέονται από παντού εκτός από τη Γερμανία όπου ζουν. Soul and Berlin είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούμε.
1: We're going to play a new tune written by

κομμάτι έχει γνωρίσει πολλές και έξαλλες διαφοροποιήσεις. Αυτό το Λούβιο εδώ έρχεται από τους Κάντα Μάρτα και την παρέα τους στη ρημιξαρισμένη εκδοχή.

Ο Χαμάν μας παίρνει το χεράκι κάθε φορά και μας πάει πίσω στο Μεξικό, στη δική του αφήγηση, στη δική του μουσική. Καντάλε, το κομμάτι που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια, όταν πρωτοξεκινούσε.

περίπτωση Sango Records Metra τη Θεσσαλονίκη, αυτοί εδώ οι τύποι αποφάσισαν να επενδύσουν στην ηλεκτρονική μουσική και όχι μόνο. Ένα ντουνία που σκάει μύτη στο Lendo Remix και ηχογραφήθηκε πριν από ένα χρόνο ακριβώς εκεί.

Ο Ντέλης ο Σίμι μπορεί να ξεκίνησε ως ambassador του Afrobeat, αλλά εννοείται πως δεν σταμάτησε μονάχα εκεί. Εκπαιδεύει και εκπαιδεύεται και σε άλλα είδη μουσικής και εννοείται ότι προσεύχεται ταυτόχρονα. Lord Have Mercy είναι το κομμάτι που έφτιαξε με τον Medlar να ρημιξάρει, αλλά και τον Tamar Osborne να φτιάχνει τις μουσικές.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια ο Νέα» και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, τη Wayo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Imani σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον Νίκο και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει μουσικές. Quartet Fritz Cat είναι το συγκρότημα που ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Ένα easy evil που διαχέεται παντού. Για να προχωρήσουμε αντέχοντας στη Jacqueline Jones. One Monkey, Don't Stop the Show.

Sonic Fang Foundry έρχονται εδώ να πειράξουν ένα εντελώς κλασικό του Marvin Gaye, Got to Give It Up.

μην ξεχαστούμε να συναντηθούμε στο τρίμερο το επόμενο Σαββατοκύριακο που κλείνουμε 25 χρόνια και θα το γιορτάσουμε μαζί σας. Θα το γιορτάσουμε με μουσικές, με συζητήσεις, με ερωτηματικά, με ραδιόφωνο, με πολλά πράγματα. Θα συναντήσουμε τον Τιγουάγιο, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει διάφορα άλμπουμ, αλλά τώρα κάνει τη μεγάλη είσοδο με παραγωγό τον Αντριάν Κεσάδα. Θα βρίσκεται στην Αθήνα για πρώτη φορά. Θα τον συναντήσουμε αυτόν τον Γάλλο καλλιτέχνη. Η Μάνη, αγαπημένη μας, την Κυριακή θα έρθει να μας πει τις δικές της ιστορίες μέσα από τις μουσικές της, όπως επίσης και η Αλκιόνη. Και το Σάββατο θα βρισκόμαστε εμείς στα Dex να σας διασκεδάσουμε. Καλώς ήρθατε στο πάρτι μας, στο τριήμερο γλέντι μας, στη γιορτή μας που κλείνουμε 25 χρόνια.

τον μέντορα, τον τεράστιο Winston McAnuff, και μαζί προκύπτει αυτό το άλμπουμ που ηχογραφείται στη Γαλλία μέσα στο 2026. Au bout du bar είναι το κομμάτι.

συγκροτούν μια δική τους δύναμη, η Τζέμπα Γκρουβ, που εδώ έρχονται με τον Αζεκέλ να κάνει τα κουμάντα του. No pain, no gain, που λένε η Τζέμπα Γκρουβ σε αυτό το συγκλάκι που κυκλοφορεί.

0: than Tristan and the others.
1: Όπως τα λέει ο Σον Λίτλ, όπως τα λέει ακριβώς, Never Give Up, το κομμάτι του.

Η διαδρομή συνεχίζεται. The journey continues. Fantastic free riding. Και όλα αυτά που στους Fixed Error, σε αυτό το Rain on My Skin με τη συμμετοχή των Mo Roots.

Υπέροχα κτίρια και ένα λιμάνι στο δάσος, μια θάλασσα να φαίνεται. Ο Φελούς έγραψε γι' αυτό. Je danse είναι το κομμάτι που μας πάει ακριβώς στη Μασσαλία.

άλλη μια συνεργασία, ένα πείραμα για να δούμε πώς πάει η παρέα. Ο Busy Twist που καταφθάνει από την Κολομβία να συναντήσει τον Γκέτο Κουμπέ, που μαζί θα φτιάξουν αυτήν εδώ την Καντ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.